After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
0: Best 92,6.

Τι ονόματα υπήρχαν τότε στα συγκροτήματα? Δεν είναι μπάντα αυτή τώρα. Mantronics. Μα αυτό ξεκινάμε σήμερα. Βράχνιασα. 7 και 7 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Επιτέλους Παρασκευή. Στα μέσα του Μαγιού. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, τον Βάρβαρο, αμέ, και τον Παχώμιο. Ναι, αλλά εντάξει, δεν έχω δει κανένα, δεν έχω γνωρίσει κανένα Βάρβαρο. Αυτά τα ονόματα υπάρχουν και κάποιος να βαφτίσει τα παιδάκια του έτσι, δεν υπάρχουν, ναι. Απλά για να τα λέμε, Βάρβαρος Λάκατζης. Να πας να συστηθείς σε κανένα γκαλά, έτσι, και να... Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Διεθνής ημέρα οικογένειας. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων.

Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόντις κλήρυνση. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης. Τι ωραίες ημέρες σήμερα, παγκόσμιες, διεθνείς κτλ. 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas.

1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής ότι... ότι η δουλειά που γίνεται στα δόντια από γιατρούς είναι υποτιμημένη, ότι και καλά είναι. Μην ανοίγουμε εδώ πέρα, κάνουμε ανοιχτής καρδιάς εγχείρηση. Το δοντάκι σου τώρα πόνεσαι, τι να το κάνεις. Κι όμως παιδιά, στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatsis. Σήμερα δεν ξέρω πώς θα πάει η εκπομπή, ποτέ δεν ξέρω, αλλά έχω μία τάση να μου ζητάτε τραγούδια. Έχω μία τάση έτσι για αφιερώσεις να... να πούμε κανένα ευχαριστώ, κανένα συγγνώμη, κανένα τι κάνεις, πώς είσαι, χαθήκαμε. Υπάρχει και η ανωνυμία.

μια του ραδιοφώνου, οπότε ναι, ό,τι και να πεις τώρα, ο Γιώργος αφιερώνει στην Γκέτη, ποιος σε ξέρει. Να κάνουμε ένα έτσι ραδιόφωνο από τα παλιά, μια εκπομπή από τα παλιά, δεν ξέρω τώρα, έτσι μου ήρθε. Λίγο ρε παιδί μου, την Παρασκευή λίγο να μαλακώσουμε, δεν ξέρω. Θα μου πείτε εσείς, άντε καλημέρα.

Να ορίστε μήνυμα. Τι έγινε πάνω, χαθήκαμε. Να, αυτά. Παλιές φιλίες να αναβιώσουν. Δεν ξέρω, έτσι. Πείτε κάτι εσείς. Πάρτε τα ενία της εκπομπής. Θέλετε να δούμε το καιρό χαλαρά. Σήμερα θερμόμετρο μέχρι 27 βαθμούς με ήλιο, άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Αύριο θα έχουμε λίγα σύννεφα το πρωί, το μεσημέρι μπορεί να φέρουν και κανένα ψηλό βροχό, αλλά το βράδυ δεν θα βρέξει ούτε το απόγευμα, δηλαδή μετά τις 6-7 η ώρα θα είναι μια χαρά ο καιρός. Λέω για αυτούς, παιδί μου, που έχουν κάτι να κάνουν το βράδυ, αύριο. Outside. Την Κυριακή επίσης γλυκούλης καιρός, με θερμόμετρο στους 26, με ήλιο, μια χαρά. Θα έχει ένα αεράκι παραπάνω, 5 μποφόρ. Καλός ο καιρός και στις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 25, 26, 27. Καμία έκπληξη, μια χαρά. Τα αφήνουμε εκεί, έτσι. Ήλιο, λίγα σύννεφα, μια χαρά.

Καλημέρα στο 251 Αγνά, όπου γίνονται πραγματάκια εκεί. Καλημέρα στο Δημήτρη την Παρασκευή. Μου έστειλε ο Δημήτρης με ένα μήνυμα που λέει ότι υπάρχει γιατρός, ο γιατρός με τις πατούσες. Μην πάει το μυαλό σας προς το πονηρό, δεν είναι. Ποδίατρος, πώς το λένε. Όχι, καμία σχέση. Ο σκύλος λέει που θεραπεύει με χαμόγελα. Υπάρχει σκύλος στο 251 Αγνά που θεραπεύει? Τι θεραπεύει? Πώς το λένε? Τη ράτσα. Έχω απορίες, δεν είναι, μου πετάτε τώρα μια είδηση. Αυτή είναι σημαντική είδηση.

Καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, στα ταξί, στα λεωφορεία, στο τραμ που φτάνει μέχρι το Ζάπιο. Καλημέρα στη Λάρισα, στο Αίγιο, πόσα μηνύματα, μπράβο. Υπάρχει το όνομα Κέτη, φυσικά υπάρχει. Σου κάνει λίγο 70s, 80s, 90s, ναι, το ξέρω.

Καλημέρα στον Ηρακλή και την ομάδα των ηλεκτρολόγων. Καλημέρα στα Μέγαρα, στο αεροδρόμιο. Καλημέρα, μας ακούνε πάρα πολύ και φαρμακοποιοί και γιατροί όλων των ειδικοτήτων και δημόσιες υπηρεσίες. Καλημέρα και στο ΝΕΟΠΗ. Εξαρθρώθηκε και κύκλωμα που εξαπατούσε το ΝΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες. Τι έχεις? Τίποτα. Όχι, κάτι έχεις αφού. Στο κύκλωμα ήταν ένας φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί. Δεν έχεις τίποτα, σήκω και πάτα το. Καταπληκτικό, έτσι. Έβγαλαν κάποια λεφτά παραπάνω, ρε παιδί μου. Τους έπιασαν πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση,

Από το 2021. Εντάξει, τόσα χρόνια κάτι θα εμφανίσεις. Χτύπα ξύλο καλά να είσαι, αλλά κάτι θα. Ναι, τώρα, πολλά χρόνια. Έβγαζαν ψευδείς γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπείες σε ασφαλισμένους, το οποίο έτσι. Αλλά οι τελευταίοι δεν γνώριζαν ότι χρησιμοποιείται το άμκα τους. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να ψάξουν, να το ψάξουν και κάνουν τις εξετάσεις. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να ξέρουν. Αυτοί είναι, δεν θέλω να ξέρω τι έχω. Αυτό. Ελπίζω να υπήρχε κάποια φαντασία, έτσι. Μην είναι στον ίδιο άνθρωπο, του βάζατε τα πάντα. Και αρθρητικά και ισχύο και μηνίσκο και ρήξη χιαστού. Τι μπασκετμπολίστες βρίσκατε, δεν ξέρω.

Καλημέρα στον Εύκα Καλυθέας. Τμήμα παροχών ασθενείας. Τέλεια. Παιδιά, τηλέφωνο να στέλνετε, έτσι. Έλα τώρα. Τμήμα παροχών του Εύκα. Πουλάκια μου. Λάκατζε, καλημέρα. Την άλλη Παρασκευή παίζει κάπου να μην δω τον Ολυμπιακό. Πού, τι, ποιος, το Final Four. Δεν μπορώ καν να προφέρω αυτές τις λέξεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.

δεν το συναντάς το όνομα Jenny. Και στο φίλο του τον Αντώνη που έχει το παιδί του άρρωστο, περαστικά. Λοιπόν, 154 γαλάζιες σημαίες έχουμε. Πρώτη Κρήτη. Και είμαστε δεύτεροι στον κόσμο.

έχουμε το πάρτι σήμερα. Στο θερινό κινηματογράφο έγκλησε μας τον κήπο του Ζαπίου. Ο Best μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Σήμερα λοιπόν μουσικές από τον Best στο Ζάπιο, να πάτε.

0: choose music.
1: Choose best.
2: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: En el Navío, 6.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Best. You love to get.
1: And another you call my ex.
0: We the music.
17: I'll die for you. I'll die for you.

άλλο τραγούδι είχα βάλει δεύτερο μετά από αυτό βέβαια. Το έβγαλα, βάζω, δεν ξέρω τι μου γίνεται παρασκευιάτικο, κάτι έχω πάθει. Αν ακούσετε τίποτα περίεργο μην ανησυχήσετε που δεν θα ακούσετε, αλλά... Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης τον Best μέχρι τις 8 κάθε μέρα, τα λέμε εδώ. Ο καιρός μια χαρά, άντε ένα ψηλό βροχο αύριο το μεσημέρι και αν. Και έτσι θα πάει μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. 26-27 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία 28. Κίνηση στον Κηφισό και μετά το Αιγάλιο προς τη θάλασσα, να ξέρετε. Δεν συνηθίζεται να έχει εκεί. Βασιλέος Κωνσταντίνου. Η Μεσογείος στο Χολαργό. Η Κατεχάκη, ο Καρέας. Casey Group προς το κέντρο, μετά το Fix. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης.

Είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, που χτυπάνε εκεί που πρέπει. Μπαμ, μπαμ και κάτω. Μια δύναμη που έχει η μουσική, εκτός από όλες τις άλλες, είναι ότι σου θυμίζει πράγματα συγκεκριμένα. Ένα τραγούδι μπορεί να σου θυμίσει κάτι συγκεκριμένο και να το ανασύρεις εκεί που το έχεις ξεχάσει εντελώς. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Η πλευρά Μακρόν, υπάρχει αυτή η πλευρά, διαψεύδει ότι το χαστούκι, θυμάστε ένα χαστούκι που είχε φάει ξόφαλτσα στην πόρτα του αεροπλάνου,

Έτσι. Λοιπόν, η πλευρά του Μακρόν διαψεύει ότι το Χαστούκι συνδεόταν με μηνύματα του Εμμανουέλ Μακρόν σε ηθοποιό. Σε Γαλλο-Ιρανή ηθοποιό. Βγήκε ένα νέο βιβλίο ενός δημοσιογράφου του Πάρι Μάτς, που λέει διάφορα μέσα, ότι έχασε την ψυχραιμία της η Μπριζίτ κατά τη διάρκεια πτήσης.

Ο συγγραφέας λέει ότι είδε κατά λάθος μήνυμα στο Γάλλου του Γάλλου Προέδρου, στο κινητό του Γάλλου Προέδρου. Ναι ρε, τώρα εξηγείται, εντάξει. Δεν έτρεχε, ήταν πλατωνική σχέση μας, είπε ο Μακρόν. Στο μεταξύ, πλατωνική, ξεπλατωνική, της έγραφε, λέει, σε βρίσκω πολύ ελκυστική, έτσι. Σε βρίσκω πλατωνικά ελκυστική, έπρεπε να γράψει. Έλα, δεν θυμάστε τώρα που είχε γίνει ντόρος και ήταν σε εισαγωγικά. Ήταν μια παιχνιδιάρικη στιγμή του ζεύγους. Βαριέμαι, παίζουμε χαστούκάκια. Ο πλατωνικός έρωτας είναι ότι δεν σου βγαίνει ή δεν. Πώς. Ή σου βγαίνει και κρατιέσαι. Δεν ξέρω.

σήμερα χαζεύω τους νικητές της Eurovision. Τι να πω. Hold me now να βάλω Johnny Logan. Τι να βάλω. Wild Dances. Η dessert, πώς τη λέγαν την άλλη dessert tab, every weather, και αυτό. Τι να. Παρακιτζή. Α, όχι, πείτε μου εσείς. Ποιο τραγούδι της Eurovision αξίζει να ακούσεις.

Καλημέρα στην Έφη στη Βούλα, στην Καστοριά, στο Βερολίνο. Αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα να πάτε στο Σύνταγμα. Ο Best θα βρίσκεται εκεί μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, με ένα special live radio. Να σχηματίσουμε όλοι το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Αύριο στο Σύνταγμα από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.

να βάλω φως σου. Τι είδη την άνοιξη? Όχι, άμα δεν πάρω εγώ το οκέι από τον ατζέντη μου που να χτυπιέ, δεν βάζω, δεν την καώ εγώ. Άνοιξη τώρα. Να βάλω Μαρινέλα. Κωνσταντίνα, έχει πάει και η Κωνσταντίνα. Δεν την ξέρετε εσείς. Πιο μικρή. Τι να βάλεις από το Eurovision? Όχι, αλήθεια, τώρα θα προσπαθήσω να βρω ένα τραγούδι να παίξω κάτι.

Είναι και κάτι τραγουδία που το έχω ξεχάσει. Τα έχω ξεχάσει επειδή το υποσυνείδητό μου δεν θέλει να τα θυμάται, έτσι δεν είναι. Αυτό που λέει ζίμπεν ζίμπεν αλουλού. Το κλαίω. Διαμάντια. Popcorn και Eurovision. Όχι popcorn, να σας κάτσει και τίποτα χτύπα ξύλο Παναγία με αυτά που θα ακούσετε. Όχι, όχι.

Όχι, σας προκαλώ να βάλετε το βίντεο κλιπ, το βίντεο κλιπ, την εμφάνιση μικρού τσικουβόσου από Eurovision, θεϊκή. Θα το βάλω, το θυμηθώ, ναι.

Σας είπα ότι θα κάνετε σήμερα, σας είπα το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πάτε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, Πρωτέως 25 στην Κηφισιά, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί με ένα special live radio, με ρομποτική, με εικαστικά εργαστήρια. Να δείτε, να πάτε τα παιδιά, να πάτε κι εσείς να μάθετε 5 πράγματα. Την Κυριακή λοιπόν στην Κηφισιά, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, η Μαρία Παπιδάκη με τον Best, από τις 12 το μεσημέρι, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το

μεσημέρι. Καλά, καθίστε και μετά εσείς. Λοιπόν, θα κλείσω όπως θα έκλεινε την εκπομπή ο Στάθης Ψάλτης, φυσικά με Eurovision, καψούρες και καψούριδες. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πάλι. Bye.

0: 92,6.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε...

0: Το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης. Στη Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο δελτίο μας.
0: Στο δελτίο μας. Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Όλα θυρά, έχουμε και Σαββατοκύριακο ηλιόλουστο μπροστά μας. Εντάξει, πάντα την Παρασκευή τα πράγματα είναι έτσι λίγο πιο αλέγρα, θα λέγαμε.
1: Αλέγρα, πολύ ωραία, έτσι, πολύ καλή επιλογή λέξης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε καλά. Παρέα ως τις 10 λοιπόν. Φτάσαμε σίγουρα στα μέσα του Μαΐου, του κατά γενική ομολογία πιο ωραίου μήνα.
1: Ναι.
0: Πιο ωραίου μήνα της χρονιάς.
1: Συνήθως αν μας λυπηθεί και δεν στείλει, ξέρω, κανένα σαραντάρι. Δεν
0: όχι
1: έχει...
0: μόνο από τώρα, κάτσε κι εσύ.
1: Εννοώ ότι έχουν υπάρξει Μάη που έχουμε ζήσει καύσωνα.
0: Όχι, όχι. Φαίνεται
1: αλλά
0: ότι.
1: Αλλά φαίνεται
0: αυτός...
1: ότι θα πάει μαλακά.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος.
0: Οπότε ας το χαρούμε. Και πάμε παρέω στις 10, όντας τα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί, τα δυο μας, η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον ήχο να φροντίζεται σήμερα από το Μάριο Κοντούλη.
1: Μάλιστα.
0: Και τα μηνύματά σας εννοείται να τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Και σήμερα βέβαια έχουμε και το μεγάλο μας ανοιξιάτικο πάρτι, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το ανοιξιάτικο αυτό πάρτι της Μπεστάρα, στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου, σε ένα μαγικό χώρο. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ωραιότερο μήνα της άνοιξης. Απόψε λοιπόν από τις 7 το απόγευμα και μετά σας περιμένουμε εκεί, γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει.

0: 8 Μάιο λοιπόν γιορτάζει γενικά όλη η Αθήνα και απόψε έχουμε και το μεγάλο μας ανοιξιάτικο πάρτι. Σε ποιους να ευχηθούμε και αν τους δούμε και από κοντά στο πάρτι να τους ευχηθούμε και από κοντά?
1: Γιορτάζει ο Αχίλλειος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βάρβαρος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Παχώμιος.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Δεν νομίζω να πετύχουμε κάποιον στο πάρτι.
0: Αν εμφανιστεί κάποιος που όντως να μας δείξει ταυτότητα όμως, όχι
1: στα χλαμάρες,
0: με αυτά τα ονόματα θα έχει δύο επιλογές μουσικής. Λέω εγώ τώρα, παίρνω την πρωτοβουλία. Έτσι, για απόψε.
1: Δύο επιλογές.
0: Δύο τραγούδια, δύο παραγγελίες.
1: Αυτό θα του βάλουν στο.
0: Ναι, ναι, παίρνω εγώ την πρωτοβουλία τώρα.
1: Εντάξει. Δεν είναι δύσκολο αυτό.
0: Να δούμε.

0: Εκτός αν ζητήσει, ξέρω εγώ, Ζαφίρ Μελά. Φαντάζομαι ότι.
1: Ας εμφανιστεί κάποιος με την ταυτότητά του και θα επιληφθούμε του ζητήματος.
0: Αχίλλειος, βάρβαρος και παχώμιος, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ελάτε με τις ταυτότητές σας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, σε επαιτίους, είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών της συνείδησης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον. Πώς δεν ξέρω τι είναι. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ειδησίων ακούγεται.
1: Ναι.
0: Είναι επίσης Διεθνής ημέρα οικογένειας.
1: Ωραία.
0: Είναι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων.
1: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν και θα είναι και δωρεάν είσοδος λογικά αυτές τις μέρες.
0: Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης. Και είναι και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδικη σκλήρυνση.
1: Μάλιστα.
0: Περίεργες, δύσκολες. Έχω πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι, παρομοίως.
0: Τώρα, σε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή, το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν την.
1: Άσε με να μαντέψω. Τη Samsung.
0: Τι Φίλιπς. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το.
1: Στη Νεβάδα το 1905
0: ιδρύεται
1: η Samsung.
0: Το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου.
1: Βέβαια.
0: Ενώ το 1911.
1: Θα ήθελα να πάω στο Las Vegas, α πούμε την αλήθεια. Έτσι για
0: τη φάση. Και εγώ θα ήθελα, έτσι για τη φάση κι εγώ.
1: Αλλά εντάξει.
0: Μπορεί να πα, γιατί δεν ξέρει. Νέο ακόμα.
1: Νέο είμαι, ναι, αλλά ξέρω και από όλα τα μέρη του κόσμου που θα μπορούσε κάποιο να πάει.
0: Δεν θα πα επικεντρωμένα τύπου ο στόχο ήταν το Las Vegas. Θα έχει πάει στην Αμερική και θα περάσει και το Las Vegas.
1: Α, ναι, εντάξει, θα πεταχτούμε μια βόλτα.
0: Σε ένα road trip που θα κάνει με τη μηχανή.
1: Μπράβο, ναι. Ευχαριστώ.
0: Εσύ και ο Γιώργο Μαγκρέγκορ μαζί θα πάτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Ενώ το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Προφανώς τους περιφρονούν τους οδοντίατρους ή δεν τους στέλνουν στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Λίγα πράγματα φοβάμαι περισσότερο από τον οδοντίατρο.
0: Πραγματικά ισχύει. 1985. Σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς στο Γκίζι, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος του Τσουβής και τρεις αστυνομικοί. Αυτή η φωτογραφία του Χρήστου του Τσουβή. Που είναι και η μόνη νομίζω φωτογραφία του Χρήστου του Τσουβή που έχουμε. Είναι τόσο χαρακτηριστική και τόσο 80's.
1: Της εποχής,
0: ναι. 2004 τέλος, σαν σήμερα, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδίου του Eurovision και σημειώνει. Σάκης, βέβαια. Και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς.
1: Και τα δέντρα.
0: Και τα δέντρα που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγουδί Shake It κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό και ουσιαστικά ανοίγει και το δρόμο ώστε την επόμενη χρονιά η Έλενα από Παρίζου να το σηκώσει με το number one. Έτσι το λέγανε.
1: Σε αυτή την εμφάνιση ήταν πως Σάκης έκανε και μια ανάποδη.
0: Έκανε μια τούμπα. Την έκανε νομίζω, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, γενέθλια, θα είχε σήμερα η τετραπτοδεσμήτης και η τετραπτοδεσμήτης της γενιάς μου. Χτυπήσει τώρα, έτσι θα τους ξυπνήσει μνήμες.
1: Για πες.
0: Θα είχε γενέθλια ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης. Κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848 δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Ήταν από τους κακούς της ιστορίας ο Μέτερνιχ, από τους Βίλεν εκεί στην Τρίτη Λυκείου. 1854 γεννήθηκε ο Ιάννης Ψυχάρης, ο Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Ενώ βέβαια σήμερα, το είπες και χθες άλλωστε, έχει τα γενέθλιά του, έχει να πάρει τηλέφωνα, ο Μπράιαν Ίνο, ο Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής, παραγωγός, μέλος των Roxy Music, δημιουργός της μουσικής Ambient. 1948 γεννήθηκε, δηλαδή κλείνει σήμερα τα.
1: Πόσο έχουμε τώρα, 26, 78. Διάνοια, ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος, ο καλύτερος, ο εξυπνότερος, ο καλύτερος, θα ξαναπώ, όλων. Και αυτός ο δίσκος, έχω αποφασίσει ότι το Another Green World, το τρίτο solo album του, έχω αποφασίσει ότι είναι ο καλύτερος δίσκος όλων των εποχών.
0: Εντάξει, όλων των εποχών είναι το δικό του.
1: Όλων, όλων,

0: Δηλαδή, πώς κάνει ο Κολμπέρ στις ερωτήσεις του που λέει ότι αν μπορούσε να ακούσεις ένα τραγούδι για όλη την υπόλοιπη ζωή σου, αν έπρεπε.
1: Ναι.
0: Ποιο θα ήταν. Αν έπρεπε να ακούω μόνο ένα δίσκο για όλη την υπόλοιπη ζωή μου,
1: ναι,
0: θα διάλεγα αυτόν.
1: Μάλιστα. Φεβιά, σαν σήμερα έφυγε ο Έντουαρτ Χόπερ. Φοβερός Αμερικανός ζωγράφος, απεικόνισε τους πίνακες του, τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 έφυγε ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, ο Σκοτσέζος μηχανικός που εφήβρε το ATM. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, ο Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης.
0: Το έχει πει, λέει, κάποιες 300 φορές. Και άλλες 300 θα το πω. Και αν πάρει φωτιά η δισκοθήκη σου, πάλι αυτό θα σώσει. Άναγια σου. Άναγια. Μέσα στο μυαλό μου είσαι αυτό.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη. Νιώθω φόμο, λέει κάποιος που δεν θα έρθει στο πάρτι, αλλά έτυχε μαζί με Πάτι Σμιθ. Να περάσετε τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά γιατί να μην έρθεις μετά την Πάτι Σμιθ.
1: Τι πόσο να τελειώσει η Πάτι
0: Σμιθ. Πόσο να τελειώσει, μόνο ξέρω, 10.30 να τελειώσει η Πάτι Σμιθ.
1: Α, τόσο νωρίς να τελειώσει.
0: Ναι, άντε, 11 να τελειώσει.
1: Okay.
0: Γιατί να μην έρθει. Έχω μάθει και στο μεταξύ πληροφορίες για τη σκηνή τη Πάτι Σμιθ. Δεν θα είναι. Θα είναι κάπως μέσα στο κοινό το setup τη σκηνή. Εντάξει, μη δώσω. Στο Λυκαβητό.
1: Και πώς θα είναι η σκηνή μας.
0: Θα είναι αλλιώτικο από ό,τι συνήθως το σκηνικό. Δεν θα είναι στην κλασική σκηνή του Λυκαβητού. Θα είναι κάπως μέσα στο.
1: Μας λες, μας έχεις τρελάνει τώρα, μας τη ζάρεις άσχημα.
0: Εντάξει, μεγάλη, τεράστια, υπέροχη Πάτι Σμιθ. Sold out τη συναυλία της απόψε. Οπότε όσοι τυχεροί είστε εκεί να μας πείτε τη Δευτέρα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια συναυλία που δεν έχει βγει sold out φέτος. Γιατί πραγματικά το ένα μετά το άλλο το sold out. Μπράβο.

0: Έχετε δίκιο, ναι, εντάξει, το πάρτι μάλλον δεν θα το προλάβετε μετά την Πάτη Σμιθ. Λέει ένας εδώ, άμα μείνετε οι δυο σας, λέει, εννοείται ότι θα ψήσω την παρέα. Τι να καθώ, να καθίσουμε εμείς εκεί πέρα παρά με σκοπιά. Άστο, μια άλλη φορά θα κάνουμε και καλοκαιρινό πάρτι. Μπορεί να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν χανόμαστε. Άλλωστε εδώ είμαστε όλοι μαζί στους 92 και 6. Θα είναι ωραία. Κάποιοι μας λέτε ότι απόψε με τη συναυλία της Πάτη Σμιθ ξεκινάει για εσάς το μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι.
1: Πάτη Σμιθ είπε.
0: Τι είπα, Πάτη Σμιθ.
1: Πάτη Σμιθ το
0: μυθό. Σπάνια.
1: Ναι. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκια εντωμεταξύ.
0: Α, ναι.
1: Παρασκευή. Ναι, γιατί ξεκινάνε τις προαγωγικές, πώς λένε αυτές. Ωραία, προαγωγικές, καλά το είπα. Φοβερό. Ξεκινάνε για ΑΒ Λυκείου προαγωγικές από την ερχόμενη Δευτέρα. Από τις 18 δηλαδή και έως τις 12 Ιουνίου θα κάνουν εξτάσεις. Μα είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: 19 Ιουνίου λέει έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι μαθητές και οι μαθητρίες της Τρίτης Λυκείου απολυτήριες εξετάσεις ξεκινάνε την ερχόμενη Δευτέρα και μετά βέβαια ακολουθούν οι πανελλαδικές. Οπότε η Τρίτη Λυκείου έχει μεγαλύτερο σέρι τώρα να υπομείνει. Δυστυχώς. Μια και είπαμε για Πανελλήνιες, δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι ήταν ένα από τους λόγους που είχαμε αυτό το τραγικό. Ναι, απεβίωσε και η δεύτερη 17χρονη εχθές. Ήταν νομίζω αναμενόμενο, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ κρίσιμη κατάστασή της και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ήταν σε τέτοιο, δηλαδή και να ζούσε, ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει έφυγε. Είναι ένα πράγμα με το οποίο θα πρέπει να, όλοι μας θα πρέπει να διαχειριστούμε φέτος το καλοκαίρι, γιατί νομίζω δεν έχω μιλήσει σε έναν άνθρωπο
0: που να μην το σκέφτεται.
1: Που να μην, δηλαδή όλες αυτές τις μέρες, αν μιλήσεις με κάποιον που δεν του έχει ξαναμιλήσει, ξέρεις, από την Δευτέρα, πότε έγινε Τρίτη και μετά, το πρώτο πράγμα που θα σου πει
0: είναι αυτό.
1: Είναι ότι έχω διαλυθεί με το
0: και
1: θέμα
0: λογικό.
1: Των κοριτσιών.
0: Και
1: είναι λογικό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ευτυχώς κιόλας που διαλυόμαστε και από κάτι.
0: Ναι, δεν έχουμε αναστηντοποιηθεί πλήρως.
1: Ναι, θα το ξεχάσουμε βέβαια την άλλη εβδομάδα.
0: Το
1: ξεχάσουμε εννοώ συλλογικά θα το ξεχάσουμε. Αλλά τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά, μιας και φτάσαμε σχεδόν 8:30. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης με πολλές δράσεις. Οπότε μπείτε στο gasmuseum.gr / actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Ενώ επειδή βγήκε ο ήλιος και φαίνεται ότι θα τον έχουμε, ίσως αύριο θα ρίξει κάτι ψυχάλες, αλλά γενικά τώρα, όπως λέει και ο Θεοδόσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι ένα διάφανο σπρέι, περιέχει βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης και προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ένα ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Οπότε μπορείτε να αποκτήσετε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και χωρίς να έχετε τις κακές συνέπειες από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies φυσικά.
0: Το πάρτι που σας λέμε είναι απόψε καλή. Το ανοιξιάτικο πάρτι του Best μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων από τις 7 στο Έγλι Σίναμα στο Ζάπιο.
2: Best 92,6.
3: Choose music.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρη

0: Σε πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Best 92,6.
17: We the music.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε.

Είχαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης.

Το μεγαλύτερο που λέτε γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT. Επηρεασμένη όσο ποτέ άλλοτε η Ζανέλ Μονέ από τον Prince στο συγκεκριμένο τραγούδι, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Damn.

0: Ας ξεκινήσουμε σήμερα από τα νέα, όπου διαβάζουμε ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι.
1: What?
0: Μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα.
2: Κέρκυρα
0: με το ποντικό νησί. Κατά τα άλλα, υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων και όχι μόνο.
1: Δεν μας ανοίξει άλλα καλησύνες τώρα.
0: Απέχουμε ακόμη, δυστυχώς. Στην απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως τις 17 Μαΐου. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε για τους κόφτες των πανελλαδικών. Ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Καλό κουράγιο στα παιδιά. Αχ, καλό κουράγιο και στους γονείς. Στο ριζοσπάστη σήμερα. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Ενώ στον Ελεύθερο Τύπο έχουμε crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου με πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Κατά τα άλλα, Ευρωπαϊκή Έπαινη για την Ελλάδα. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Ενώ στην κόντρα δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Πάμε και στη Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προσκύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία.

Και τέλος στην καθημερινή, αυτό είναι και το κεντρικό θέμα. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις ρίζες ζώνες. Για καλοκαίρι λοιπόν εντάσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η Αθήνα, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο.

0: Ενδιαφέρον και αυτό το θέμα στην Καθημερινή. Με τίτλο «Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω». Η φιλενάδα σου πρέπει να το έγραψε.
1: Άρα η φιλενάδα μου το έκανε.
0: Η Λίνα Γιάννα,
1: γιατί
0: το έγραφε στο στάτου, στο Facebook. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους.
1: Α, την παυσικά ημέρα είναι ηλικιωμένη, του βαράνε από παντού.
0: Άκου, λέει, του καλούν στο σταθερό του σπιτιού, του απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Νέα τεχνική εξαπάτησης και σύμφωνα με την αστυνομία οι επιτίδοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ή μεσημεριανές ώρες είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγάλης ηλικίας. Ξέρεις, τη γιαγιά που είσαι στο σπίτι, ας πούμε.
1: Να.
0: Και πολλές συμμορίες βρίσκουν στο σκοτεινό δωμάτιο λίστες με τηλεφωνία. Σκοτεινό δωμάτιο.
1: Τι το σκοτεινό δωμάτιο.
0: Παπαχαλά, έχω στο μυαλό. Σκοτεινό διαδίκτυο, καλέ. Λίστες με
1: δωμάτιο.
0: Το dark web. Λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες κτλ. Και έτσι βρίσκουν τα τηλέφωνα και έτσι παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα σε δείξω. Θέλω 100.000 ευρώ. Το κλείνεις εσύ τρομοκρατημένος και μετά σε παίρνει η ασφάλεια εντός εισαγωγικών και σου λέει δώστε μας πληροφορίες. Και έτσι ξεκινάει το phishing. Προσοχή στους γονείς σας και προσοχή στους ηλικιωμένους.

Όπου τώρα όσο τα ακούω όλο το καινούριο δίσκο των Νίκα, τόσο περισσότερο θέλω να πάω στο live. Νομίζω θα γίνει τρομερή κατάσταση στο φετινό, όπως έγινε και στο περσινό. Κάποιος εδώ σε ρωτάει αν θα έπαιρνε την κορούλα σου σε συναυλία, γιατί ψήνεται να την πάει.

0: πάρει την κόρη του ή της, εδώ ο φίλος ή φίλη που μας στέλνει, στους Κιούρ. Σκέφτεται λίγο τα λεφτά, αλλά απ' την άλλη δεν νομίζω να έχει ευκαιρία να τους δει ποτέ.
1: Το θέμα είναι θέλει να τους δει. Δηλαδή θέλω να πω, ακούει και η κόρη σου.
0: Σιγά μην ακούει και εσύ στο Σοφ Μέρση το μικρό. Και βάφεται, λέει.
1: Δεν ξέρουμε πόσο μικρή είναι. Δεν ξέρουμε πόσο μικρή είναι. Μπορεί να 12, ρε παιδί μου.
0: Καραμπινάτη ηλικία για Κιούρ.
1: Γιατί δεν μπορεί να. Εντάξει, δεν είναι. Σε αυτή τη φάση δεν είναι το πιο. Αν δεν ακούει Κιούρ και δεν τη αρέσουν, τι σημασία έχει ότι δεν θα έχει ευκαιρία να του δει ποτέ. Α μην του δει, δεν πειράζει.
0: Διαφωνώ. Δημιουργούνται core memories, έτσι, ρε παιδί μου.
1: Core memory μπορεί να είναι όμως πολύ αρνητικό το core memory που θα δημιουργήσει η core του. Γιατί θα, ξέρω εγώ, άμα δεν τη αρέσει και πάει με το ζόρι εκεί σε ένα.
0: Όχι, δεν τη αρέσει.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα την έπαιρνα μαζί στη συναυλία γενικά.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν την έπαιρνα. Καταρχάς.
0: Η αδερφή μου πάντως που παίρνει τον ανιψιό μου.
1: Να.
0: Και νομίζω φέτος θα τον πάρει και. Πέτσο Boys, μου λέγε. Ο πιτσιρικάς γουστάρει, full. Χωρίς να αντιλαμβάνεται τη μουσική προφανώς έτσι ακριβώς τι γίνεται, αλλά τη φιέστα ρε παιδί μου, ξέρεις όλο αυτό που γίνεται με κόσμο, αου. Κάθονται βέβαια πίσω-πίσω με ακουστικά για να.
1: Αυτό σου λέω ότι είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία συναυλίας. Αν θέλω εγώ να τη ευχαριστήσω τη συναυλία, δεν πρέπει να πάρω το παιδί μαζί. Αν πάρω το παιδί μαζί, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ευχαριστηθεί τη συναυλία. Ειδικά αν είναι ένας καλλιτέχνης που δεν τον ενδιαφέρει. Ναι. Και δεν πρόκειται να το γνωρίσει. Ας το γνωρίσει με κάποιον άλλο τρόπο στο live, θα το γνωρίσει.
0: Πάντως, εμένα όταν με είχε πάει ο μπαμπάς μου στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, που δεν με ενδιαφέρει ο Βασίλη, δεν τον ήξερα τον κύριο δηλαδή, και ήμουν πιτσιρικάς, δημιουργήθηκε μία από τις πιο πυρηνικές μνήμες της αναμνήσεις της ζωής μου. Και έχω να το λέω. Δεν το θυμάμαι καθόλου το live, πολύ αμυδρά, αλλά θυμάμαι ρε παιδί μου ότι ξέρει.
1: Εντάξει, ναι, τώρα τι να σου πω, εμένα ρωτάς, ρώτα το παιδί. Ξέρω εγώ, δηλαδή αν θέλει να έρθει, αν θα γούσταρε.
0: Και ευχήσου να μην θέλει να γλιτώσει τα λεφτά.
1: Και επίσης, ξέρεις, έχει να κάνει πολύ και με το ίδιο το παιδί. Όχι μόνο όσον αφορά στη μουσική που θα πάτε να ακούσετε, αλλά ως προς το πόσο άνετα νιώθει σε πολύ κόσμο, με τόσο δυνατά τη μουσική. Βέβαια, έτσι και πρέπει να πάρετε ακουστικά ή κάποιο τύπου οτασπίδα για το παιδί. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι.
0: Μπροστά.
1: Αλλά όσο πιο κοντά είστε στα ηχεία. Θα πρέπει κάπως να προστατευτεί. Τώρα, αν είναι τη φάση όπως τη αδερφή σου, εννοείται να το πάρει. Τώρα, εντάξει, τα λεφτά είναι ένα άλλο θέμα.
0: Να. Εμένα λέει η μάνα μου με πήγε στα 7 στο θάνατο του εμποράκου με Δημήτρη Καταληφού. Ακόμα ψυχοθεραπεύομαι, λέει, παρόλο που έγινε φιλότεχνο. Έγινε φιλότεχνο.
1: Δεν ξέρουμε αν έγινε επειδή τον πήγε στο θάνατο του εμποράκου με τον Καταληφού.
0: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε όμως.
1: Έγινε φιλότεχνη, γιατί προφανώς η μαμά του, μαμά τη, δεν ξέρουμε. Ήταν επίσης πολύ φιλότεχνη για να τον πάρει μαζί της στο θάνατο του εμποράκου. Πάει να πει ότι έβλεπε θέατρο,
0: στα
1: πήγαινε σκληρά, θέατρο. Σκληρά,
0: έριξε και η μαμά.
1: Ασχολιόταν με το θέατρο, οπότε μέσα από ένα τέτοιο σπίτι ήταν λογικό και αυτός να βγει με. Και να μην τον είχε πάει, λες, στον Καταληφό. Πιστεύω φιλότεχνος θα είχε βγει. Δεν ήταν ανάγκη να ψυχοθεραπεύεται μέχρι
0: είναι
1: σήμερα.
0: Φοβερός, να μην υποτιμάμε τον Δημήτρη Καταληφό.
1: Το Δημήτρη Καταληφό θα υποτιμήσουμε.
0: Μπορεί να σε κάνει φιλότεχνο μία ερμηνεία του Καταληφό. Από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς που έχουμε.
1: Φοβερό τύπο πρέπει να είναι ο Καταληφό.
0: Ναι, τον έχω
1: γνωρίσει μία φορά.
0: Πολύ ωραίος.
1: Και πολύ καλός συζητητής, ναι, είναι.
0: Πολύ.
1: Και ξέρεις, καμιά φορά σου δίνουν την αίσθηση αυτοί οι άνθρωποι ότι θα λένε μόνο μεγάλα πράγματα για την τέχνη, για το τέτοιο. Ο Δημήτρης Καταληφός είναι φανταστικός συζητητής σε όλα τα θέματα.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Στα 6 λέει πήγα το γιο μου στους Guns N' Roses και ξετρελάθηκε. Φέτος τους Metallica, 9 ετών, ήταν πια βετεράνος.
1: Γι' αυτό σου λέει, έχει να κάνει και με το παιδί.
0: Ναι, μωρέ, εννοείται.
1: Πόσο έχει όρεξη για κάτι τέτοιο.
0: Έτσι.
2: They ran on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact.

0: Άκουγα εδώ story. Στέλνει μια ακροάτρια στο Facebook τη εκπομπή. Η δική μου μαμά λέει ένα βράδυ στα μακρινά ετή μου λέει: πάμε απέναντι. Άλσος Νέας Μύρνης. Να δούμε ένα τραγουδιστή λέει, που είναι καταπληκτικός, αλλά έχει λίγο θέμα με τα ναρκωτικά. Θυμάμαι ακόμα το Άλσος γεμάτο μηχανές και μαυροντημένους μαλλιάδες. Ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Αυτά
0: είναι. Δεν σε καλά, σε φιλενάδα.
1: Αν είναι κόρη, λέει, δημιουργούνται core memories. Αν είναι γιο, δημιουργούνται γιο memories. Έχουμε και τον
0: Έχουμε και τον Μάρκο Σεφερλί εδώ
1: πέρα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Το πρώτο live του γιου μου ήταν Dickinson πριν 2 χρόνια και έκτοτε Dream Theater, Judas Priest, Metallica και έποτε Maiden, Limp Bizkit, Megadeth.
1: Μήπως ο γιος σου μας θέλει κάθε μέρα Slayer, Slayer, Slayer, Slayer. Πού είναι ο Slayer, έχει καιρό.
0: Ωραιότερη εμπειρία και για τους δύο δεν υπάρχει, λέει κάποιος. Άλλος λέει ότι πήγε τους ανιψιούς του στα 11 και 12 στη Florence, στο Γαλάτσι, αλλά ήταν mixed για εκείνους. Ο ένας δεν άντεξε, δικός μου. Κάποια στιγμή την ένταση του ήχου. Α, όχι. Με άλλη έννοια νομίζω ότι δεν άντεξε. Με τους γονείς έχει να κάνει, όλη απέδευση και κατάλληλη τεκνο. Έλα μόνο και εσύ πρωί-πρωί. Κάτσε και εσύ, αμάν το ναι. Η μαμά μου λέει με πήγε στα 7. Α, το είπαμε αυτό για το θάνατο του Εμποράκου. Άλλος λέει ότι η πρώτη παράσταση ήταν το 84 με Θύμιο Καρακατσάνη. Μέγας ο θάνατος του Εμποράκου πάλι. Μέγας και ο Θύμιος Καρακατσάνης. Πολλά μηνύματα εδώ για τις συναυλίες. Εντάξει, μωρέ.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια, πρώτησε.
0: Κάνε ό,τι γουστάρεις.
1: Εξαρτάται πολύ από σένα, από το παιδί σου, από τη φάση σας.
0: Αυτό που είπες είναι σωστό πάντως. Είναι πόσο ελεύθερος και πώς το λένε, ανέμελος θες να είσαι και εσύ ο ίδιος.
1: Και βέβαια, ναι, πώς θες να το ζήσεις και εσύ. Βέβαια, για αυτά τα παιδιά εδώ που λένε οι γονείς τα έχουν πάει πολλές φορές. Αυτό δεν σου αλλάζει πολύ την εμπειρία, γιατί το παιδί είναι πια εξοικειωμένο.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δεν έχεις την έννοια του, αν θα του αρέσει, αν θα του αρέσει. Αυτό εννοώ ότι πρώτη φορά πάντα είναι και λίγο διερευνητική.
0: Ναι,
1: οπότε
0: εντάξει.
1: Πρώτη φορά στη συναυλία δεν θα έπαιρνα το παιδί σε μια συναυλία που εγώ θέλω πάρα πολύ
0: να
1: ευχαριστηθώ και θα έρθει μια φορά στο. Ξέρεις, δεν έχω την ευκαιρία να τη δω πολλές φορές, γιατί εκεί μπορεί, ξέρεις, και για τους δύο να μην είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό του τύπου, όπως είπε, πάμε. Κάτι ευκαιριακό, τύπου πάμε ρε μέσα από τη συναυλία να δούμε.
0: Μέσα, πάμε.
1: Είναι και λίγο δοκιμαστικό και βλέπεις λίγο και το πώς και το ίδιο το παιδί διαχειρίζεται. Τώρα στους Κιούρ, αν δεν έχει ξαναπάει ποτέ πουθενά και δεν του αρέσει και η μουσική συγκεκριμένη,
0: να
1: είναι λίγο ρίσκο. Με το ζόρι.
0: Να μάθει να του αρέσει.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό αν του το επιβάλλεις να του αρέσει.
0: Μετά
1: το λογικά θα ακούσει από Κωνσταντίνο Αργυρό μέχρι Τράπνε.
0: Στους Μετάλλικα λέει έχει τόσο πολλά παιδάκια με τους γονείς τους. Μεταλλοπαιδάκια, ήταν τέλειο. Άλλος λέει ότι στους Μετάλλικα σκάσαν δύο οικογένειες, λέει, σε θέσεις 200 ευρώ. Τα παιδιά έξαλα σε 15 λεπτά φύγανε. Τα αποκληρώνεις. Ή βασικά τα αλυσοδένεις στις καρέκλες και κόψτε το λαιμό σας.
1: Με συγχωρείς όμως, γιατί τα πήρανε μαζί εκεί.
0: Εντάξει, σε καρέκλες ήταν, τι σιγά τώρα. Δηλαδή, δώσ' τους στην τελική το ρημάδι το κινητό. Όχου, τι θέλουν δηλαδή. Σε καρέκλες ήταν και βλέπανε ένα υπερθέαμα.
1: Φαντάσου
0: δηλαδή.
1: Λίγο τι έγινε στο σπίτι μετά.
0: Καλά,
1: θέλω
0: εντάξει,
1: να,
0: καλά.
1: Την ατμόσφαιρα που έχουν δώσει 600 ευρώ για να μπουν όλοι.
0: Άσχε,
1: έχουν φύγει στο ένα τέταρτο. Προφανώς έχουν σπάσει ένα στα νεύρα του άλλου άνετα μέσα σε όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι καλά. Να φύγουν από το Ολυμπιακό Στάδιο και να καταφέρουν να φτάσουν στο σπίτι τους, έχουν περάσει άλλη ταραχή. Και γενικά σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, ελπίζω να είναι ακόμα οικογένεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και να είναι καλά.
1: Και να είναι καλά.
0: Και να το έχουν ξεπεράσει όλο αυτό.

Ορίστε, ας μην υποτιμούμε όμως τα παιδιά. Λέει εδώ ένας φίλος ότι η κόρη του πριν 3 χρόνια στο γυμνάσιο τη ρωτούσαν, λέει, με υφάκι, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι, θεωρώντας ότι θα τους έλεγε καμιά

0: ξέρεις, μπουρδίτσα, καμιά βλακία, και τους απαντάει και πά το psycho killer.
1: Και σκεσέ.
0: Αυτό.
1: Σιγά με το ξέραν, τα άλλα 10 το psycho killer. Ούτε που καταλάβανε την απάντηση.
0: Δεν έχει σημασία, τιμούρη τη την πούληση πάντως και μπράβο της. Πάμε για διάλειμμα. Το δεύτερο γιατί κοντεύει 9. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, όπου μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια για να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία της ενέργειας. Για μια Κυριακή διαφορετική λοιπόν, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, μπείτε στο gasmuseum.gr / actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Εν τω μεταξύ έχω καινούργιο τέτοιο τώρα στο σπίτι, έξω από K-pop που ακούμε, Taylor Swift και τα λοιπά, ακούμε πάρα πολύ Stranger Things. Πάντως δεν έχει δει Stranger Things, ούτε εγώ. Και ξαφνικά την άλλη φορά μου βάζει, λέει, κάτσε να σου βάλω ένα κομμάτι. Και τι μου έβαλε? Το Master of the Puppets. Τι λέω?
0: Το Master of Puppets, ο Metallica. Ναι.
1: Λέω, γιατί έβαλες
0: το Master of Puppets? Stranger Things.
1: Από το Stranger Things.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καθότι έπινε γάλα. Είχε βάλει γάλα βραδινό. Και άκουγε Master of Puppets. Λέω, τι περίεργο συνδυασμό είναι αυτό.
0: Ωραίο.
1: Όλα μια χαρά, όλα καλά. Και το Kate Bush, Running Up That Hill. Όλο αυτό. Ποιότητα. Μπλέκεται η ποιότητα. Αν πάθατε αυτό το κλασικό που σας πέφτει το κινητό και κάνετε μοντέρνα τέχνη με την οθόνη, και μετά παθαίνετε ένα πανικό και δεν ξέρετε τι να κάνετε, θα σας πω εγώ τι να κάνετε. Θα πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας έχει εγγύηση είτε όχι, δηλαδή είναι εντός ή όχι. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και χρησιμοποιούν φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε Γερμανός, 25 χρόνια, νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
0: Τι αλυσοδένεις τα παιδιά, ρε αδερφέ Λένας? Όχι απλά τα αλυσοδένεις, τους ξυρίζεις και το κεφάλι επί τόπου και μετά τους κόβεις και το φαγητό για 2 μέρες και τα κλείνεις και σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Και μετά πηγαίνεις να μάθεις ένα λεξικό τη διαφορά της σοβαροφάνειας από τη σοβαρότητα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Best 92,6. We the music.
9: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Big City Life των Matafix, που σοκαριστικό είναι το ότι πλέον αυτό το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια ζωής. Τρομερό. Και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τα παλιά πια, θεωρείται. Παλιό του 2005 από αυτό το hip hop, θα το λέγαμε, συγκρότημα. Πάμε γερά λοιπόν εδώ.
1: Δεν τα αφιέρωσες όμως.
0: Δεν το αφιέρωσα, ναι, μπράβο, γιατί είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Νάντια αυτό. Είπα για το τραγούδι, αλλά δεν είπα για ποιον λόγο το παίξαμε το τραγούδι.
1: Το παίξαμε για την Νάντια, έχει φάει το κόλμα αυτό το τραγούδι τώρα τελευταία.
0: Και μπράβο
1: το
0: που μας το θύμισε. Μπράβο, ευχαριστούμε. Νάντια, πάμε καλώς παρέα λοιπόν ως τις 10. Πολλά τα μηνύματά σας στο live. Εννοείται θέλουμε κι άλλα παιδιά και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.
1: Λοιπόν, έχω φοβερή ιστορία εδώ. Η Δήμητρα που μας έλεγε προχθές ότι ήταν στο μπαρ στους Μετάλλικα και εξυπηρέτησε και αρκετά πιστάκια. Βγαίνοντας, λέει, από τη συναυλία, ήταν δίπλα μου μια οικογένεια με ένα παιδάκι που έλεγε: Αλλά την επόμενη φορά, υποθέτω, λέει, αναφερόταν στην επόμενη συναυλία στο ΆΚΑ, στο Iron Maiden, δεν θα κλείσετε καρέκλες, να είμαστε με τον κόσμο.
0: Έτσι,
1: και, λέει, ο πατέρας, και ποιος θα σε κουβαλάει, ρε, αν κουραστείς? Και λέει ο μικρός, εσύ, αφού είσαι μέταλλο.
0: Σωστός ο πιτσιρικάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ολόφρεσκο τραγούδι, Last Chance, του αγαπημένου μας του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, Then, Now, Gone. Κομματάρα.

0: κομματάρα έτσι, σε πιο indie μοτίβο το καινούριο τραγούδι του Last Chance, Then Now Gone, με τα φωνητικά να ανήκουν στον One of Us, ο οποίος επίσης έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο στις αρχές της χρονιάς. Πολύ, πολύ δυνατή δουλειά. Σας θυμίζουμε ότι ο μήνας που διανύουμε είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Best λοιπόν θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Οπότε αύριο, 16 Μαΐου, Σάββατο, μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, ξαναλέω, και live radio και δωρεάν εξέταση, και περισσότερες πληροφορίες θα μάθετε μπαίνοντας στο νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr.
1: Και μιας και μιλάμε για δέρμα και προστασία του δέρματος, αν θέλετε

0: να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις λαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δείκτη προστασίας 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία φυσικά και από UVA, UVB και από τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει και την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει και από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και μια και είστε εκεί, πάρτε και το Luxurious Sun Care Stick που είναι για τις πιο ευαίσθητες περιοχές, που είναι για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά, ουλές. Έχει μήλη παρύφη και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό, για να είστε σίγουροι. Όπως σας είπα και πριν, το βρίσκεται στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Η κομματάρα των Ocean Hope του project του Σεραφείμ Τζοτσόνη με την αδερφή του, την Αγγελική, είναι αυτό. Τώρα δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει, μετά ξυπνάω και όλα τα ίδια μένουν.

0: Και έρχονται και άλλα μηνύματα για συναυλίες με παιδιά και οικογενειακές έτσι τέτοιες εξόδους. Λέει κάποιος ότι αυτές οι τόσο μεγάλες μπάντες τύπου Metallica, ξέρω εγώ, Cure και τέτοια, είναι εκπαιδευτική εκδρομή για τα παιδιά. Όπως τα πας θέατρο, τα πας να αποκτήσουν μουσική παιδεία. Ωραίος. Να πούμε ότι σήμερα η θεματική της φετινής Διεθνούς Ημέρας Οικογένειας, που κάθε χρόνο είναι στις 15 Μαΐου, είναι οικογένειες, ανισότητες και ευημερία του παιδιού. Και ποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Τι είναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχει να κάνει, ρε παιδί, είναι... με τις διάφορες μορφές ανισοτήτων. Ξέρω εγώ, οικονομική ανισότητα, προσβασιμότητα σε ψηφιακές λειτουργίες, okay. Υγειονομική περίθαλψη φυσικά και άλλα τινά. Καρυπού χθες μάγεψε τον κόσμο στην πλατεία Αβυσσινίας. Πέρασε στο μεταξύ με τη μηχανή και από την Ερμού κατεβαίνοντας. Και ήταν πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Ήταν στην πλατεία Αβυσσινίας και τώρα και να βαράνε εκεί πέρα και να γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πολύ ωραία κατάσταση. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πάντα
1: ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε και κάθε εβδομάδα, αν όχι κάθε μέρα.
0: Τι έπαθες.
1: Κάθε εβδομάδα έχουμε έναν ακροατή-ακροάτρια που θέτει ένα θέμα. Θέτει ένα θέμα υπαρξιακό.
0: Τα καλύτερά μας.
1: Μαζική. Και ζητάει ευρώ. Την άποψή μας.
0: Να δούμε τα 50 ευρώ. Πρώτα
1: η άποψή σας λέει για τα φαντάσματα. Δεν εννοεί τα πραγματικά φαντάσματα. Που δεν ξέρουμε
0: εννοεί
1: αν υπάρχουν. Ναι. Εννοεί άνθρωποι κεφάλαια στη ζωή σου που ξαναεμφανίζονται μετά από 4 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία το 4. Μάλλον κάτι έχει συγκεκριμένο στο μυαλό σου.
0: Με τις εκλογές εμφανίζονται.
1: Ναι, ανά τετραετία.
0: Τι.
1: Ποια είναι η άποψή μας για τα φαντάσματα. Δεν υπάρχουν φαντάσματα, είναι η άποψή μας.
0: Δεν υπάρχουν φαντάσματα.
1: Οπότε και αυτοί που εμφανίζονται δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Κάνε ότι δεν υπάρχουν.
0: Στην πραγματικότητα θέλει να μας πει το εξής. Φώναξε τώρα ο φίλος εδώ πέρα. Ο φίλος θέλει να μας πει ότι είδε ένα πρώην. Ναι, είδε έναν ή μία πρώην και κάπως τσουτσουρώθηκε, ας πούμε, κάπως αναστατώθηκε.
1: Όχι. Δεν λέει αυτό.
0: Τι λέει.
1: Δεν την είδε τυχαία, τον είδε τυχαία. Εμφανίστηκε, δηλαδή είχε εξαφανιστεί και ξαφνικά ένα από αυτούς που εμφανίστηκε. Τι έγινε, πού είσαι, χάθηκες, χαθήκαμε. Δεν νομίζω, δεν το λέμε φάντασμα αυτό.
0: Τι το λέμε.
1: Φάντασμα λέμε αυτό που είχε εξαφανιστεί και ξαφνικά σκάει και λέει γεια, τι έγινε, όλα καλά.
0: Εντάξει, ναι, ναι, μέσα σε άκρη αυτό. Και τι, αναστατώθηκες τώρα εσύ και σκέφτεσαι, ξεπέρασε το, δεν είναι τίποτα. Τέσσερα χρόνια είναι πάρα πολύ καιρό. Επίσης τώρα.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου.
0: Είναι ψευδεπίγραφη η αναστάτωση που νιώθεις. Αλήθεια. Θα περάσει σε δύο μέρες το πολύ.
1: Άμα δεν δώσεις χώρο. Άμα δεν δώσεις χώρο. Όπως λέει και ένας φίλος μου, μπαγιάτικη φρατζόλα. Δεν τρώμε τώρα μπαγιάτικη φρατζόλα.
0: Έχει βγάλει
1: τόσα
0: ζωή,
1: new bakers υπάρχουν σε αυτή την πόλη πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Sour dough, άλλο dough από εδώ, dough από εκεί, dough και παραπέρα.
0: Και εσύ θα ασχολείσαι τώρα με το μπαγιάτικο προζύμι.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια τώρα τι ακριβώς το έχει γίνει, αλλά για να μας το λες έτσι, δεν ήταν και πολύ καλή η τελευταία εμπειρία.
0: Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε τον προβληματισμό σου και την αναστάτωσή σου, αλλά είναι ψευδεπίγραφο, θα δεις. Δεν είναι τίποτα όλο αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός κι αν είσαι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Αφού μπορούσες 4 χρόνια να ζήσεις χωρίς αυτό το φάντασμα,
0: ναι,
1: μπορείς να συνεχίσεις.
0: Έλα τώρα.
1: Και επειδή εγώ τώρα υποθέτω, ας μας πει όμως ο άνθρωπος που μας το στείλε αυτό το μήνυμα, ποιος έχει δίκιο. Εγώ υποθέτω ότι ήρθε κάποιο μήνυμα μετά από 4 χρόνια. Δεν τον πέτυχε σε ένα μπαρ. Ήρθε κάποιο μήνυμα.
0: Άλλος ένας λόγος να μην
1: ασχοληθεί. Πλέον η σαφέστατη συμβουλή μου είναι: δεν απαντάμε. Καν.
0: Έτσι.
1: Τίποτα.
0: Έτσι. Απαντήσει τώρα.
1: Έχει απαντήσει.
0: Αν είναι μήνυμα, έχει απαντήσει.
1: Έχει απαντήσει. Δεν απαντάμε, δεν υπάρχει λόγος. Δεν μιλάω με φαντάσματα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω, θα πιάσω κουβέντα με τον αόρατο.
0: Ποντάρω ότι έγινε μια τυχαία συνάντηση. Εκεί ποντάρω.
1: Ωραία, μπορείς να μας λύσεις. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα τώρα εδώ.
0: Στείλε μας. Πολλά.
1: Τον συνάντησε τυχαία εκεί που. Τον, την, δεν ξέρουμε τώρα. Πείτε, όταν μας στέλνετε να σας δώσουμε συμβουλές, δώστε δύο βασικά στοιχεία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: παιδιά, εκτιθέμεθα.
1: Εκτιθέμεθα κι εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: στείλτε μας όμως τώρα όποιος είσαι.
0: Στείλε και τα 50 ευρώ μαζί.
1: Στείλε και 50. Άιρις. Ναι, λοιπόν, μετά από 4 χρόνια, σαν σήμερα που την είδα τελευταία φορά, μου έστειλε mail ρωτώντας τι κάνω. Στόπα.
0: Στόπες, ναι, τόπες. Μην απαντήσεις.
1: Μην απαντήσεις.
0: Αν έχεις απαντήσει ήδη.
1: Mail, καταρχάς σου έστειλε.
0: Εντάξει, μωρέ, mail.
1: Την έχει κάνει blog σε όλα τα υπόλοιπα, μάλλον.
0: Αν έστειλε SMS, τι θα ήταν το διαφορετικό, θα ήταν.
1: Όχι, το mail είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο επαγγελματικό.
0: Όχι, γιατί. Σαν να του έστειλε γράμμα. Μην απαντήσεις, μωρέ, μην απαντήσεις. Πιες έξω, πιες.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει πριν 4 χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία. 4 χρόνια είναι αρχαία ιστορία τώρα. Δηλαδή πραγματικά έχει.
1: Πριν 4 χρόνια ήταν 2022. Μόλις βγαίναμε από τον COVID. Φαντάζομαι φοράγαμε ακόμα μάσκες.
0: Μην ασχολείσαι.
1: Νομίζω ότι.
0: Έλα στο πάρτι μας το βράδυ.
1: Όντως έχω κερδίσει το στοίχημα, να ξέρεις.
0: Το ξέρω, το
1: κερδίσει. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Θα σου δώσω το 50 ευρώ που θα μας δώσει ο φίλος.
1: Μπράβο. Ναι, γιατί τον βοηθήσαμε πάρα πολύ.
0: Έτσι ακριβώς. Έλα απόψε το βράδυ, παιδί μου, να χορέψει εκεί στην έκκληση στο ανοιξιάτικο μας πάρτι μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και θα τα ξεχάσεις όλα.
1: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι, το θράσος αυτό μετά από 4 χρόνια στέλνω. Τι κάνεις, τι κάνω.
0: Όλα επιτρέπονται σε αυτή τη ζωή στο νερό.
1: Καλά, ρε παιδί μου, προφανώς.
0: Έτσι ήθελε, άλλο θυμήθηκε. Ή άλλη, ξέρω, σου λέει κάτσε να δούμε, να ρίξουμε άδεια μπας και πιάσουμε γεμάτα.
1: Κοίταξε, αν έχει λήξει με μια ηρεμία η φάση αυτή, ή μια συνενετική, ένα συνενετικό χωρισμό πριν 4 χρόνια, χωρίς εντάσεις και χωρίς δράματα. Εντάξει, μπορεί να στείλει, τι κάνεις, οκ.
0: Σιγά μην έχει λήξει.
1: Αλλά επειδή υποψιάζομαι ότι δεν έχει γίνει έτσι.
0: Δραματάκι έχει παίξει.
1: Δεν έχει γίνει έτσι, γι' αυτό το λέω. Πάση περιπτώσει. Και σαν σήμερα είναι τα γενέθλια της μάνας μου. Καλό, ε.
0: Να τυχαίνει.
1: Ο ίδιος τώρα.
0: Ποιο ξέρει. Το ίντερνετ σήμερα μπίπ, λέει κάποιος. Και τι έκανα για να σας ακούω. Ξέθαψα ένα ραδιόφωνο και όλα καλά. Καλημέρα. Ωραίος, τρανζιστοράκι, ε. Παραδοσιακός, old school.
1: Εκείνη τον είχε μπλοκάρει.

Πάμε λοιπόν για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Η ελληνική ναυτιλία είναι ο διαχρονικός πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας και τα Ποσειδόνια θα μας φέρουν στην καρδιά αυτής της κοινότητας. Εκεί θα βρείτε τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας μαζί με τον στρατηγικό της συνεργάτη M-Systems, με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε λύσεις πληροφορικής καθετοποιημένες στον τομέα της ναυτιλίας. Θα σας περιμένουν από την 1η έως την 5η του Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1 για να σας παρουσιάσουν προτάσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ενεργειακής αλυσίδας του στόλου.

0: Μπείτε και στο gasmuseum.gr / Axions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου στο πλαίσιο της επιστροφής στο σπίτι του, ας πούμε, του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια.
1: Έχει απαντήσει ήδη ο φίλος.
2: Το ξέρα.
1: Τι μας θέλει να σου πούμε να κάνεις, ρε φίλε μου, αφού έχεις απαντήσει ήδη.
0: Να σου πω κάτι, κάνω τη θέση.
1: Κάνω τη θέση. Να σου πούμε κάτι, ναι. Κάνω τη θέση. Δεν έχει σημασία.
0: Δεν χάλασε ο κόσμος σε κάθε περίσταση.
1: Ναι, ναι, δεν θα πεθάνουμε κιόλα.
0: Κοίταξε, βέβαια. Αν είσαι τώρα σε μία σχέση και κάθεσαι και...
1: Α, όχι, αυτό δεν το... Μα είσαι σε σχέση.
0: Τότε είσαι άξιος της μοίρας σου, φίλε.
1: Δεν μας είπε ο άνθρωπος. Φίλος είναι.
0: Είσαι άξιος της μοίρας σου, αδερφέ.
1: Μα δεν μας είπε ότι έχει σχέση. Έχεις, γιατί τον προγκάς τώρα.
0: Λέω, αν είναι. Α. Αν δεν είναι... Και πάλι άξιος της μοίρας σου είσαι, αλλά παίζεις μόνο με τη δική σου μοίρα. Δεν παίζεις και με την καρδιά της. Βέβαια, να πω εδώ μια μικρή παρένθεση. Πάμε στο break, θα σας τα αναλύσουμε μετά αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι βαθιστόχαστο.
1: Έχει, θα πεις βαθιστόχαστο.
0: Ωραία,
1: επειδή θα πεις βαθιστόχαστο. Θα το θυμίσεις, κατά σημείωσε
0: το.
1: Επειδή θα πεις βαθιστόχαστο, εγώ τώρα πριν φύγουμε, να σας θυμίσω ότι μετά την έκθεση στον ήλιο, επειδή μιλήσαμε πολύ για ήλιο και προστασία, δώστε στην επιδερμή σας τη φροντίδα που τη αξίζει με το Uniburn After Sun, που δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάσει το δέρμα. Μετά την έκθεση στον ήλιο, είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατεταρισμένη σύνθεση. Πάμε.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και αποκτήσε το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: athens.gr.
1: Το Comic Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: And at the end of the day, love wins. Always.
4: Be positive. Be best. 92,6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ξεκινήσαμε την τελευταία ενότητα της εκπομπής με τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση, ρε παιδιά. Που είναι φυσικά ο Marvin Gaye. Έχουμε εδώ βγάλει διάφορα σενάρια και κολλάει με όλο ο Marvin Gaye. Είτε είσαι στην παραλία το καλοκαίρι, είτε είσαι σε το χειμώνα και στολίζεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είτε είσαι σε ερωτική διάθεση, είτε είσαι σε επαναστατική διάθεση, είτε είσαι σε νταουνιάρικη διάθεση, είτε είσαι σε ανεβασμένη διάθεση. Παντού υπάρχει ένας Marvin Gaye, ένα τραγούδι του Marvin Gaye για να σε σιγοντάρει.
1: Θεός. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ιστορία του φίλου εδώ με τα υπόλοιπα στοιχεία.
0: Όχι, έχω να αγορεύσω. Για πες.
1: Τι ήθελες να πεις το βαθύ αυτό?
0: Ας μας πει ο φίλος εδώ.
1: Λοιπόν, όταν είδα, λέει, το πρώτο της mail την προηγούμενη Δευτέρα στις 8:25 το πρωί.
0: Φούντασε το πουλάκι.
1: Καταρχάς,
0: μου,
1: να πούμε ότι η ενδιαφερόμενη. Το επί. Πώς το λέμε, καλέ?
0: Ποιος? Τι είναι, τι είμαστε?
1: Η περιούολογος, ναι, είναι Γερμανίδα. Δεν μένει στην Ελλάδα. Να το πούμε και αυτό.
0: Ατσαϊ, φράου.
1: Εξού και το mail προφανώς. Όταν είδε, λοιπόν, το πρώτο της mail την προηγούμενη εβδομάδα στις 8:25 συγκεκριμένα το πρωί, τρελάθηκε. Αρχικά νόμιζε ότι θα είχε.
0: Τι ώρα στο στείλε, ρε φίλε?
1: 8:25 το πρωί σου λέμε.
0: 8:25 το είδε. Τι ώρα του το στείλε? Μήπως το στείλε βράδυ, καθόταν μόνη της, άκουγε Marvin Gaye και τον σκέφτηκε.
1: Ο Marvin Gaye σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτή την ιστορία.
0: Αρχικά,
1: λέει, νόμιζε ότι θα είχε ύφος Eva Brown, τύπου μην ασχολείσαι άλλο κτλ.
0: Αλλά απέναντι. Γιατί ασχολιώσουν?
1: Λείπουν στοιχεία. Απέναντίας ήταν πολύ φιλικό και με διάθεση επανασύνδεσης. Θέλει να ξαναβρεθούμε.
0: Μήπως θέλει να κάνει τζάμπα διακοπές του καλοκαίρι, να τη φιλοξενήσει.
1: Τώρα έρχεται. Θέλει να ξαναβρεθούμε, γιατί με σκεφτόταν, λέει, συχνά τον τελευταίο καιρό. Σύντομα κάποια στιγμή το ψήνει να κατέβει και Ελλάδα.
0: Μεγάλε, έχει κανένα εξοχικό και θέλει να έρθει, μήπως. Όχι να υποτιμήσουμε τα κάλλη σου.
1: Τελειώνει την εξιστόρηση αυτή ο φίλος λέγοντας: γλεντήστε με ελεύθερα.
0: Αυτό κάνω.
1: Συνέχισε, εσύ τι ήθελες να πεις, λοιπόν?
0: Λοιπόν, ήθελα να πω πριν ότι τώρα θα ακουστεί ενδεχομένως λίγο προκλητικό όλο αυτό, αλλά πιστεύω
1: Jackson
0: ότι
1: 5 παίζει ο πίσω.
0: Ναι. Okay. Πιστεύω ότι κακώς έχουμε δαιμονοποιήσει ολοκληρωτικά και από κάθε άποψη, χωρίς εξαιρέσεις τάχα μου, το κέρατο.
1: Πώς καταλήξαμε στο κέρατο?
0: Γιατί έλεγε πριν ο άλλος από εδώ, από εκεί, γιατί ανέφερα εγώ ότι αν είσαι με άλλη, μην μπας.
1: Ναι. Και τι είπες τώρα, γιατί δεν το κατάλαβα?
0: Λοιπόν, δεν πρέπει συλλήβδη να δαιμονοποιούμε το κέρατο.
1: Αυτό έχουμε ξαναπεί αυτά. Εδώ όμως μιλάμε, πρόσεξε, για την ίδια ψυχούλα, λέει, που μου έκοψε την καλημέρα επειδή της έστειλα λουλούδια στα γενέθλιά της στο Βερολίνο.
0: Με έχει κουράσει λίγο ο φίλος. Με έχει κουράσει, δηλαδή, πραγματικά. Έχουμε όλη την καλή διάθεση, αλλά μας έχει κουράσει πια.
1: Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δώσε Jackson 5.
1: Αλλά δώσε Jackson 5 και δώσε και αυτό με το κέρατο. Συμφωνούμε γενικά, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι,
1: όχι ότι δεν είναι λόγος.
0: Μπορεί το κέρατο να είναι η λίμα που θα. Μπορεί το κέρατο να είναι η τελευταία τρύπα που θα ανοίξεις στο Shawshank Redemption της προσωπικής σου υπαρξιακής και ερωτικής κατάστασης.
1: Είναι ο επιθανάτιος ρόγχος σαν του καλοκαιριού.
0: Είναι ο επιθανάτιος ρόγχος της
1: προηγούμενης σχέσης.
0: Ναι. Και είναι αυτό που σε ξεμπουκώνει και ξεχύνεσαι σαν τον εμετό μετά.
1: Χριστέ.
0: Με όλη την καλή διάθεση
1: το λέω αυτό. Τι να πω εγώ τώρα, ας πούμε Jackson 5, δεν πω κάτι άλλο.

0: Φίλε, και το λίγουμε εδώ, να ξέρει ότι πολλοί στέλνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θέλει φράου να σε εκμεταλλευτεί. Για να κάνει διακοπές.
1: Επίσης, δεν μας τα λες καλά. Κάτι περίεργο συμβεί εδώ. Έστεινε λουλούδια και σου έκοβε την καλημέρα. Πώς είχε γίνει λίγο φορτικούλης.
0: Γενικά η κατάσταση δεν είναι
1: δεν
0: πολύ καλή.
1: Δεν ξέρουμε όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε τα στοιχεία.
0: Αρκετά όλα. Σε κρατήσαμε όμως. Πάμε παρακάτω.
1: Αρκετά, αλλά ναι, και εσύ όμως είσαι άνθρωπος. Είσαι μια ψυχούλα κι εσύ. Αφού απάντησες τώρα. Φιλοξένησε και στο εξωτερικό στο καλοκαίρι. Και ό,τι γίνει.
0: Στην Κουρούτα εκεί πέρα.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Καλά να πάει.
1: Στην Κουρούτα,
0: ξέρω εγώ, γιατί όχι. Ναι. Λοιπόν, ένα ταξίδι. Πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια, κυρίες και κύριοι. Αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου, έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες B, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε αύριο. Απλά να παραλάβετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια.

0: Αυτό που με έχει τρελάνει. Αυτό που με έχει τρελάνει σε αυτήν την ιστορία είναι ότι έρχεται μήνυμα από άλλο ακροατή. Προφανώς θυμάται την προηγούμενη φορά που μας είχε πει την ιστορία.
1: Και λέει. Θέλω να πάω σπίτι.
0: Είχε σχέση, λέει, εκεί, το ήξερε ο δικός μας. Παρ' όλα αυτά τη λουλούδια και έφαγε τον μπλοκ. Πού το θυμάσαι, γιατί.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Γιατί έχεις τόση μνήμη, πού τη βρίσκεις, πόσο χρονών είσαι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρίξω δύο βιβλία στο τραπέζι. Βγαίνουν βιβλία στο μεταξύ. Εντάξει, εν ώψη καλοκαιριού και όλας γίνεται τη τρελή. Και περνάω φάση που διαβάζω ελληνικά, καινούργια βιβλία και μικρά βιβλία. Και κάπως έχω πεισμώσει να, μέχρι να μου φύγει, να προτείνω βιβλία που δεν θα έχει κανείς τη δικαιολογία να πει ότι δεν έχω χρόνο να διαβάσω, γιατί είναι μικρά βιβλία. Οπότε έχω δύο τέτοιες προτάσεις τώρα, δύο ολοκένουργια βιβλία, που μάλιστα είναι και από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, είναι από τις εκδόσεις Ίκαρος, δύο εξαιρετικών συναδέλφων και πολύ αγαπητών. Αφενός, έχουμε μια συλλογή διηγημάτων του Αχιλλέα 3, με τίτλο «Απ' έξω». Ο Αχιλλέας 3 είχε πάρει και πριν από κάποια χρόνια είχε πάρει και ένα βραβείο για μία από τις προηγούμενες συλλογές του. Από τους εγνωσμένης αξίας διηγηματογράφους πια της χώρας. Έχει βγάλει 4-5 βιβλία ο Αχιλλέας. Λοιπόν, 152 σελίδες.
0: Αν και τρία,
1: το πιάσα κατόπιν εορτή. Και μουσικός επίσης πολύ καλός ο Αχιλλέας 3, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας τώρα. 22 διηγήματα λοιπόν, γεμάτα ανατροπές. Και έχουν να κάνουν και με κοινωνικές ανισότητες κάπως, αλλά μη σας ακούγεται μαύρο όλο αυτό και ζωφερό. Ο Αχιλλέας 3 γράφει με πολύ έτσι, ενδιαφέροντα και ανατρεπτικό τρόπο και κάπως τις λίγες τις ιστορίες του τις γυρνάει ανάποδα. 22 ιστορίες λοιπόν, βάλτε τα κάτω, 22 ιστορίες σε 152 σελίδες. Οπότε διαβάζεις μία κάθε μέρα. Και απ' την άλλη έχω και ένα μυθιστόρημα, μικρό όμως και αυτό, για να μην γκρινιάζετε. 152 σελίδες και αυτό, κοίτα να δεις σύμπτωση τώρα. Λοιπόν, είναι το νέο βιβλίο της Ματίνας Αποστόλου. Πολλοί ίσως να τη γνωρίζετε από τον πολύ έτσι...
0: Intellectual Thighs.
1: Μπράβο, αυτόν τον ωραίο λογαριασμό στο Instagram, βιβλιοφιλικό λογαριασμό, το «Μπούτια και διανόηση» ελληνιστή. Είχε ντεμπουτάρει λογοτεχνικά με μια πολύ ωραία συλλογή
0: διηγημάτων. Ντεμπουτάρει πολύ καλό από το ρήμα σε σχέση με τα μπούτια και διανόηση.
1: Ωραίο, ναι. Και βγήκε και αβίαστα. Λοιπόν, πριν από 2-3 χρόνια είχε βγάλει την πρώτη συλλογή διηγημάτων. Τώρα επιστρέφει στα πράγματα με το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Ρίζες». Σκοτεινούλη. Έχει να κάνει, ξεκινά με αφορμή το θάνατο ενός πατέρα. Οπότε μαζεύονται 4 γυναίκες της οικογένειας για να προετοιμάσουν την κηδεία του ή να έχουμε τη

0: Άννα, έχουμε την κόρη, έχουμε τη θεία και έχουμε και την αδερφή του Μακαρίτη. Οπότε κάθε μία κουβαλάει, ας πούμε, το δικό της μερίδιο αυτής της απώλειας και συζητάνε, ξέρεις, συμφιλίωση γυναικών με γονείς, με δίτη. Ωραίο. Αν έχετε χάσει ειδικά κάποιον, νομίζω ότι θα μιλήσει στην ψυχούλα σας αυτό το βιβλίο. Έχουμε λοιπόν τη συλλογή διηγημάτων του Αχιλλέα 3 με τίτλο «Απ' έξω» και το πρώτο μυθιστόρημα της Ματίνας Αποστόλου με τίτλο «Ρίζες» και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος με φοβερά εξώφυλλα, φοβερά προσεγμένες εκδόσεις όπως πάντα ο Ίκαρος. Μικρά βιβλία και τα δύο, 152 σελίδες έκαστο. Οπότε διαβάζονται σε δύο, άντε τρεις, άντε τέσσερις, αν δεν έχετε καθόλου χρόνο κάτι σχέση.
1: Τα ξέρε παιδάκι μου, τους έφαγες. Άντε ρε Θεοδόση, λέω ότι η μάνα μου δεν με πίεζε τόσο να διαβάσω. Πού να το, τι να πάρω.
0: Λοιπόν, να τα πάρετε αυτά τα δύο.
1: Μιας και είπαμε για τον Ίκαρο, εγώ χθες ξεκίνησα τα έθιμα ταφής.
0: Α, πολύ καλό.
1: Της Χάνα Κέντ. Πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι τόσο μικρό όμως. Δεν είναι μικρό,
0: όχι, αυτό
1: είναι μεγάλο. Έχει αυτό.
0: 400 νομίζω είναι αυτό.
1: Είναι σίγουρα κάπου τόσο. Περιμένετε, γιατί με το έχω δώσει στα χέρια μου. Λεπτό, δεν βλέπω κιόλας. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Είναι, ναι, 400. Ναι, 15.
0: Θέλει λίγο χρόνο παραπάνω.
1: 413. Μετά το σημείωμα της συγγραφέως.
0: Θέλει λίγο χρόνο αυτό.
1: Ναι, αλλά φεύγει γρήγορα.
0: Ναι,
1: φεύγει.
0: Οπότε. Βιβλία, σας είπαμε, κάποιος ρωτάει για τη Σάρκα. Ναι, πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο που πήρε Booker πέρυσι του David Soloy. Αυτό κυκλοφορεί σε μετάφραση Βάσιας Τζανακάρη από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πάρα
1: πολύ. Αυτό το θυμήθηκε απ' έξω, να ξέρετε. Δεν κοίταξε,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, είναι από τα βιβλία που αν σ' αρέσουν. Γιατί σε κάποιους δεν. Αλλά αν σου αρέσουν, θα σου αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, και θα θυμάσαι τα πάντα για αυτό το βιβλίο. Εκτός κι αν απ' την άλλη δεν σε πιάσει. Οκ. Δεν πειράζει, και αυτό μέσα στο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, πάμε άλλη μια τα βιβλία, γιατί ρωτάει ο κόσμος ποια είπαμε. Τα δικά μου είναι η συλλογή διηγημάτων απ' έξω του Αχιλλέα 3 και το μυθιστόρημα Ρίζες της Ματίνας Αποστόλου. Αμφότερα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος, δηλαδή μόλις κυκλοφόρησαν τώρα τον τελευταίο μήνα.
1: Και εγώ διαβάζω, επειδή ρωτάτε πάλι, τα Έθιμα Ταφής της Χάνα Κέντ, πάλι από τον Ίκαρο.
0: Είναι 3 στα 3 Ίκαρος. Μάλιστα. Η ταινία που λέγαμε τις προάλλες, έτσι, για τι έρχεται Σαββατοκύριακο και ψάχνουμε όλοι πραγματάκια να κάνουμε, είναι το Project Hail Mary, αν σας αρέσει το mainstream sci-fi. Mm-hmm. Πολύ ωραία ταινία. Μια επίσης ταινία που είδα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ναι. Πολύ. Εντάξει, δεν σου αλλάζει τη ζωή, ρε παιδί μου, αλλά αν σ' αρέσει ο Γκάι Ρίτσι.
1: Α, το είδες.
0: Όχι του Γκάι Ρίτσι την καινούρια, αλλά είδα μία που είναι αυτής της αισθητικής κάπως. How to make a killing. Λέγεται. Πρωταγωνιστεί ο Γκλεν Πάουελ που έπαιζε στο Top Gun 2, αν θυμάσαι, ένας ξανθός έτσι κούρος. Και έχει να κάνει με μία οικογένεια. Αυτός είναι κληρονόμος, παιδί μου. Είναι κληρονόμος μιας βαθύπλου της οικογένειας, αλλά αποκληρώνουν τη μάνα του όταν αυτός είναι μωρό και ελπίζει κάποια στιγμή να πάρει όλη αυτή την τεράστια περιουσία, και για να την πάρει αυτή την τεράστια περιουσία πρέπει να κάνει κάποια πράγματα περίεργα. Έχει και χιούμορ, έχει και λίγο βία. Είναι, αν σας αρέσει ο Γκάι Ρίτσι, νομίζω θα περάσετε πάρα πολύ ωραία με αυτή την ταινία. Αυτά. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουμε, λες, ε.
0: Ναι, πάμε να βγούμε εκεί έξω.
1: Πήγε.
0: Είπαμε το βράδυ έχουμε το πάρτι μας στο Έγκλι Σίνεμα. Από τις 7 σας περιμένουμε εκεί, το ανοιξιάτικο πάρτι του Best μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Ωραία. Κάποιοι έχετε πάτη σμής, θα μας στείλετε τις εντυπώσεις σας τη Δευτέρα, περιμένουμε ρεπορτάζ. Και εγώ πριν φύγουμε, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο και κάνετε εκεί τρέλες και μπορεί να σπάσετε τα κινητά σας, να ξέρετε, ναι, ατιμούτσικα, να πάτε Γερμανό αν σας τύχει οτιδήποτε τέτοιο, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή λύνονται εκεί, και το σημαντικότερο, πας και ξέρεις ότι γίνεται σοβαρή δουλειά, καθώς μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανό, λοιπόν, πάμε. Νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.
0: Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Bye.
1: Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βαλένθια απέδειξε ότι μπορεί να θεωρηθεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ισπανοί νίκησαν με 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση, Taylor Delarea Montero τον ακολούθησαν, η άμυνα ήταν καθοριστική και η Βαλένθια συνεχίζει στον ημιτελικό με τη Real Madrid που θα παραταχθεί χωρίς τους Έτι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: 365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
3: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αγχελένος, με πυγμή, αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους, συνδικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Τέιλορ και αυτά όχι τόσο πια μετά τη μάρκετινγκ ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κεματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic, από την άλλη, ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα, ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
2: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Τι
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

ένα από αυτά τα μπεστο κομματάκια που είναι μέσα στην λίστα και θέλουν να μπαίνουν. Μέχρι να φτάσουμε στο πόστο μας, καλημέρες, 10 και 11 πρώτα λεπτά. Παρασκευούλα, στέβια και μέλι για τους φίλους του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Έτσι για τη χαρά. Για το ΕΒΕ. Για το ταμείο όταν προσπαθείς. Για το Glory. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Glory και Salt.

παιδιά, έχουμε live σήμερα από ό,τι βλέπω. Προς το παρόν, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, το χολαργό. Το Λονδίνο. Καλημέρες ανοιξιάτικης έγλης, λέει ο Ευγένιος. Άρε, Ευγένια. Μέσα στο μπέστης αφού.

Κούραγιο ένα τον άλλον, το λέτε πολύ. Στα μηνύματά σας το Live 24 έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο κοριτσάκι, το 16χρονο, εκεί στην Ηλιούπολη. Και αυτό το βάρος δεν φεύγει εύκολα. Ενημερωνόμαστε μόνο από αυτούς που είναι εξειδικευμένοι επί του θέματος, έχουν κάνει πολλές αναρτήσεις. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι και το χαμόγελο του παιδιού. Σε λογαριασμό του οποίου ζήτησαν οι γονείς του πρώτου παιδιού να καταθέσουν χρήματα όσοι επιθυμούσαν να τις δαφάνουν για να βοηθήσει. Για να εξακολουθεί να βοηθά το χαμόγελο χρόνια τώρα. Γεια σας στην Κέρκυρα, τα Μελίσια, Ρότερνταμ, Λάνταν. Γεια σου Νίνα μου. Happy Friday, Free Day, Fun Day, Παρασκευές. Την αγάπη μου πάντα στα Αθήκια, Κορινθία, Σχολαργός, χαμός. Γεια σου Ντόρα μου. Έχουμε πολλές ευκαιρίες και αφορμές να τα πούμε από κοντά το Σαββατοκύριακο. Απόψε έχουμε πάρτι, μπες στην Έγκλη,

στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Από τον Best. Γεια σας, τον Detox Καφέ στον Αγιώκαμπο. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Αχίλλειος, η Αχιλλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αχιλλία δεν γνωρίζω καμία, αλλά... Μόργκεναου Ζούρικ, 6 βαθμοί και ψηλό βροχιονό. Ψηλό βροχόχιονό. Ω, γεια σου Φώτη. Γεια σας το τέναρο.

Μαζί μας είναι η Super Bet. Έχουμε γνώση ότι το παιχνίδι αλλάζει όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Όλα αλλάζουν όταν υπάρχει σύνδεση. Βαθιά γνώση επί του θέματος. Όταν υπάρχει ρυθμός, αλληλεπίδραση και κοινή εμπειρία, αυτό είναι και το στοιχείο που φέρνει το Super Social. Πρόκειται για μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι, όταν όπου οι στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Μαζί στο Super Social ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με αγαπημένο request παραγγελιά από τους φίλους μας στο Τέναρο. Καθημερινά το ζητάτε σχεδόν, περισσότερο τις Παρασκευές. Και επανερχόμαστε.

πούμε, βλέπω τώρα το κινητό μου και βλέπω Κατερίνα και Φανή. Βλέπω, καλημέρα μαράκι μου. Ακριβώς το ίδιο γραμμένο από κάτω. Καλημέρα μαράκι μου, λέω. Ας τα κάνουν πουλάκια τα ματάκια με τον ίδιο τρόπο γραφής. Κατερινάκι μου, δύναμη. Φανή μου, καλημέρες. Ευχαριστώ, παιδιά. Μου. Πώς ένα μήνυμα. Καλή κουβέντα, βρε παιδί μου. Να σου αλλάξει όλη σου τη φάση.

Για σου ρε να μας παραπονιάρα, παραπορενιάρα. Είστε πάρα πολύ και αυτό είναι τόσο ωραίο διάλειμμα.

0: We the music.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.

0: καλύτερη απόφαση.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Hold me, έστω και με μια σκέψη, και ας μην είμαστε κοντά, ε? Εδώ και πάλι στον Best 92,6, ο Μάιος από τα πάρτι είναι και ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Δερματολόγοι μου, σας αγαπώ. Γεια σου Πανούλη, γεια σου Έλενα. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδιοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα. Θα είμαστε παρέα στην πλατεία Συντάγματος με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδιοσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio. Θα γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρήγμα της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημειώστε το, κάντε μια βόλτα, περάστε από το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος αύριο. Εντελώς δωρεάν εξετάσεις από δερματολόγους, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Εμείς θα είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 live radio. Νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το να εξετάζομαι από τους ειδικούς, από το δερματολόγο. Εν προκειμένου, αυτό είναι και το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από το καρκίνο του δέρματος. Για πιο πολλά, νοιάζομαι, εξετάζομαι, μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες και

όπου έχετε γεμίσει το κινητό μου με βιντεάκια για τον Άγγελο που εργάζεται χειρονακτικός. Αλλά νομίζω ότι είναι διακοπές. Μουζικά, μουζικά, δύναμη της μουσικής, παρασύρι. Και τι ωραία εκεί, γεια σου Μίμη στην Καστοριά. Πολλά μηνύματα και για το κυριακάτικο ραντεβού μας Κυριακή στο μουσείο. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών που έχει διήμερες δράσεις αυτό το σουκού. Βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά. Μας περιμένει για να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Είναι εμπνευσμένο από τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, την Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών, με πολλά πολλά παιχνίδια, εργαστήρια STEM. Επειδή παίζω τα τελευταία χρόνια και κάνουμε αυτό το live radio, κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, και καλύτερες οι δράσεις και με πιο πολύ κόσμο. Θα έχει θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, είναι όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Αλλά πρέπει να κλείσετε θέση πρώτα στο site otegroupmuseum.gr. Ένα δίμερο γνώσης μα και διασκέδασης. Αχαστόν, πολύ ωραία. Εμείς θα είμαστε την Κυριακή live radio 10-12 κανονικά. 7 στα 7 αυτή τη βδομάδα.

ραδιοφωνικός. Την Κυριακή μουσικές, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια, ξεναγήσεις, είπαμε. Στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ο Μίλωτε, που βρίσκεται Πρωτέως 25 στην Κηφισιά.

Χρυσό ψαλίδι. Ένα τραγούδι στη Λία τη γειτόνισσα από το Μίμη. Θέλω σε υπερπαρακαλώ να αφιερώσω ένα τραγούδι στη Λία τη γειτόνισσα. Αυτό είναι ο best. Αφιερώνουμε το Memories. Καλοκαιρινή Γενέβη με 5 βαθμούς αλλά και βροχή. Γεια σου Κωστή, καλές πτήσεις. Γεια σου Αγγελική. Περαστικά σε όσες μας ακούτε από το κρεβάτι. Δύο κορίτσια, ένα αγόρι το βράδυ στην Έγκλη. Αυτά μόνο μπορώ να πω. Καλό το ερώτημα. Πότε ξεκουράζεσαι? Πότε βλέπεις δικούς σου? Καλό το ερώτημα. Καλό. Καλά, όταν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, αυστηρά μέχρι τις 9 στο κρεβάτι. Για ύπνο. Βαρετά πράγματα. Γεια σας, Board Generation, Μαρίνα Λίμου. Κομματάρες ζητάτε.

Καλημέρα στη Μητρούλα. Μας στέλνει ένας Αθηναίος στα Χανιά, ο Φώτης. Τις πάει Χανιά. Τι πει, για πες το. Ναι. Τι θες να πεις, για πες το, Φώτη, καλημέρα. Από τα Χανιά το έχεις πάρει αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Έχουνε γούστο. Και δεν βγαίνει πια, Λες ρε Δήμητρα, τόσο μπροστά. Μιλες χρόνια.

εδώ ο Αχιλλέας μας στέλνει πολυχρόνος. Η Ματίνα γνωρίζει μια Αχιλλία και είναι η πιο cool ξαδέρφη του κόσμου, μου λέει, τραγουδάκι που γιορτάζει. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σου, πάρα πολλά στο live.

Εδώ μου στέλνετε ένα link από το Metro Sport που λέει ότι τα πλοία του εφοπλιστή και πρόεδρου της ΑΕΚ του κ. Ηλιόπουλου παίζουν τον ύμνο της ομάδας, μάλιστα. Έχει το πανηγυρίσει ή όχι? Ένα χρόνο θα παίζει.

ναι, γιορτάζει ο Μπέος, το λέτε. Και συνοδεύεται από το. Είναι πολύχος Λαρίσης, μάλιστα. Ηλιόλουστο και λαμπερό το βραχάτη κοινότητα της Ιαπωνικής.

Να έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: με τόσα νεύρα από τη δουλειά, λέει, σήμερα νιώθω μούδια μα τα άκρα και το στόμα και απορώ. Είχαμε τη συζήτηση, ακριβώς αυτή τη συζήτηση, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τους γιατρούς εκεί στο διήμερο, το συνέδριο που βρεθήκαμε. Και έλεγαν ότι πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές, τα ψυχολογικά δημιουργούν τα παθολογικά. Συμβαίνει και το αντίθετο. Να έχεις δηλαδή, ας πούμε, να έχεις χρόνιο πόνο και να επηρεάζει φυσικά και πώς αλλιώς την ψυχολογία σου. Οπότε το νου δεν αξίζει. Τι παθαίνει το ράιβ, μου λέτε. Ξέρω. Δεν αντέχει τόσο πολύ κόσμο το ράιβ. Μας ακούτε από το Live 24 και οι θύνοντες. Μια χαρά είναι προς το παρόν. Και εγώ κλείνω την πρώτη ώρα με Kai Chisto Remix, Discipline και New March. 3 στα 3 για τον Νέτρα. Έλληνες παραγωγοί που δεν το βάζουν κάτω, κάνουν και άλλα πράγματα προκειμένου να επιβιώσουν, αλλά την αγάπη μου αν ακούτε. Μίλησε μεταξύ σας, θες πήρα μήνυμα και από το G-Fenor Rabbits, μου λένε έχουν πάρει τηλέφωνο. Εμείς ευχαριστούμε που βγάζετε μουσικές, όχι εσείς εμάς. Τα λέμε σε λίγο.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλησα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500

0: 200 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: It just feels...

για το city μας με τα ωραία του, τα γούστα, τα μουσικά. Ωραία τη μουσικάρες, 12-2. Παιδιά, γίνεται χαμός από μηνύματα. Πού να πρωταπαντήσει κανείς? Άκρους τιμητικών. Γεια σου Βασιλικούλα, καλή εργασία. Πολύ δουλεύετε remote, ακούγοντας επιτέλους ελεύθερα Παρασκευή Garbest. 11 και 11. Όλο το λιμάνι του Πειραιά μας λέει την υπό τους ήχους του ύμνου της ΑΕΚ.

Λοιπόν, γενέθλιων της ημέρας, σαν σήμερα γεννιέται ο κορυφαίος Brian Eno. Για πολλούς ο θεμελιωτής της Ambient Music. Κάπου στα μέσα των 70's ο Eno αποφάσισε να αναπτύξει θεωρίες για την Ambient. Ο όρος αυτός μουσικά αποτελεί τον ορισμό της ατμοσφαιρικότητας, τι άλλο. Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις χαμηλόφωνες ορχιστρικές συνθέσεις, συχνά σχεδιασμένες έτσι ώστε να βελτιστοποιούν τον περιβάλλοντα χώρο του ακροατού. Εδώ remix του Moby πάνω στο Fractal Zoom για τον Brian Eno φυσικά. Όπως θα έλεγε και ο Αλέξανδρος, χρόνια πολλά, Brian Eno.

Έλα νέα μάκρη μου, λέτε, τα νερά δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν. Γεια σας και στο Πορτοράφτη. Happy, happy, free day από το Θανάση στην Οξφόρδη. Χρήστος μου λέει, πάμε για σύλλογο διδασκόντων στο 8ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Γεια σου Θεοφιλάρα, ήρθε το πεντακουσάρ. Γεια σου Ρέιμοντ. Γεια συντηρήτριά μου. Φιλάκια από Λέσβο, σε μπεστο παρέα και ειδικά τη Πάτ μου, την αγάπη μας και στο Σπυράκο. Περαστικά Σπύρο μου, το Κατερινάκι μας που μας ακούει. Εν μέσω μιας μάχης με την υγεία της, θέλει να αφιερώσει στην αδελφή της, τη μοναδική της Εύη, εργάζεται στο λιμενικό, λέγοντάς της ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια, τη στήριξη και τη δύναμη που της δίνει αυτό το δύσκολο καιρό. Σημαίνει πολλά για την Κατερίνα. Εύη, αν ακούς. Together as one.

θάλασσα στη Σαλαμίνα, παραθαλάσσιες πολλές οι καλημέρες σήμερα. Για μπανάκι πολύ, να μπορούμε, λες βουτιές. Λιόλιστο και το Μαρουσάκι, για σπα...

άλλο level. Σπυράκος από την Πάτμο σας χαιρετά από τη χώρα. Βάφω και χαζεύω το απερίγραπτο μπλε. Συντηρήτρια, έχεις φιλιά? Να χαζεύουμε το απερίγραπτο μπλε, ρε παιδιά. Να μην βρίσκουμε λέξεις να το περιγράψουμε.

εννοεί. Εμβρώνεται. Άσκοντες εν εκστάση. Απολυθωμένοι. Εκτός εαυτών. Την καλή έννοια. Για εσάς αυτό το ζητάτε συχνά. Ένα πάρα πολύ ωραίο remix στο What the Water Gave Me. Florence. Πω, τι μήνυμα ήρθε από το SF Παπιδάκι Στούμπα. Το τέλειο είναι ένα στίχος που δεν έχεις πού να πιαστείς, δεν έχει χαραμάδες για να μπει το φως, ούτε περιθώριο να προσθέσεις κάτι δικό σου. Γι' αυτό ακούμε μαράκι. Βαθύτατο. Εσείς έχετε την φωτογραφίσεων και μπεστάρα που συνηθίζετε. Γεια σας παιδιά, καλή εργασία. Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα χρήματα. Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς και αγάπα. Σαν να μην πληγώθηκες ποτέ, ω ναι. Και βλέπουμε, είδομεν. Γεια σου Αγγελική μου, εκτός σε αυτού λέτε. Ναι ρε παιδί μου, μίλησα στον πληθυντικό. Αν είναι κοπέλα είναι εκτός σε αυτής, εντάξει. Μ' αρέσει να με διορθώνετε ωστόσο. Αρκεί να είναι βάσιμες οι διορθώσεις. Το Κατερινιού αφιερώνει Στεφανία. Πάμε για μεγάλη νίκη πέστης. Πάμε. Βάμος.

Εντάξει, fun day και με τις αφιερώσεις σας, ειδικά τις Παρασκευές, που είναι αλλιώς τα πράγματα. Απλώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, πολλά είναι υποσχόμενων. Ο καλός χαμός, γεια σου Γκρέγκ. Ξέρω ότι έχω μια δυναμία στην Εύβοια, μου στέλνει φωτογραφίες από την πανέμορφη Κίμη. Αύριο έχει την ανάβαση ράλι Κίμης. Θα κοιτάξουμε, λέει, να πάρουμε μια γερή δόση αδρεναλίνη στο νου, προσοχή στα γκάζια. Στη λεύχη στο KB Team.

Γιώργος, taxi driver, ακόλουθα που στέλνουν από θάλασσες και νησιά. Καλημέρα από το κέντρο των Αθηνών, έτσι για σπάσιμο. Being different, λέει. Μέσα μας είναι οι θάλασσες. Οι ήρεμες, οι άγριες, φουρνιασμένες, οι γαλήνιες, αλλά είναι μέσα μας. Ε, μάλιστα, μάλιστα. Καλώς. Είστε σίγουρα παραγωγός. What the water gave me, μέσα μας. Κατερίνιο, ευχαριστή Στεφ. Σαντορινάρα στην παρέα. Δεν υπάρχει στην ελληνική γραμματική αυτή μου, ούτε και το έλος με τις φέμπουρδες. Φέμπουρδες. Διώξτε τον κύριο. Είσαι out of touch. Συνεφιασμένη τσουρίχα. Πού είναι τσουρίχα? Αυτές οι μουσικές, λέει, μου δίνουν ενέργεια και όλα μοιάζουν εφικτά. Μείνε σε αυτό, πάρε την ενέργεια και δώσε το καλύτερό σου. Προσπάθησε κιόλας για να τα κάνεις εφικτά αυτά που μοιάζουν. Αυτό είναι το δικό μου μυστικό. Ο τρόπος να πορεύομαι ως το διάλειμμα out of touch. Ρε μαράκι, πώς θα γίνει να δουλεύω σαν να μην θέλω να πληρώνομαι? Αχ, πώς? Να κάνεις αυτό που αγαπάς ως επάγγελμα. Το κάνεις με αγάπη, πολύ αγάπη. Δύσκολο, το ξέρω, αλλά όχι ότι δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, όταν ξεκίνησα μικρό παιδάκι, είχα πάρα πολύ μπίφ από την οικογένεια. Μα τι δουλειά είναι αυτή, τα μικροφωνάτσα και τέτοια. Αλλά γεια σας την όμορφη Χαλκίδα. Τα λέμε σε λίγο. Τελευταία ενότητα.

Συμβαίνει τώρα όλος ο Πειραιάς, παίζει ύμνο της ΑΕΚ. Απίστευτο ρε παιδιά, λέτε, δεν το έχω ξαναδεί. Αλλάζουν τα πράγματα. Το περίμενε κανείς? Εσύ σε λέει και θαραλέα και τυχερή, ναι. Δεν λέω το αντίθετο. Λίγο φτάνει με την μπάρλα σήμερα.

Όπα, κακό αυτό τώρα, Δίκη. Δεν βαρέθηκες να μιλάς με το ίδιο στυλάκι? Εμετός μου έρχεται. Και κάθισε και ακούς. Ντροπή. Το κάνεις τον εαυτό σου αυτό, βρε παιδί. Εμένα όταν μου έρχεται εμετός με οτιδήποτε, απομακρύνομαι. Το κάνεις, Όχι, δεν βαρέθηκα, γιατί αυτό είναι το στυλάκι μου. Και έτσι είμαι. Πώς να αλλάξω στυλάκι τώρα ξαφνικά στα μυάτα μου? Εννοείς? Ή θα είμαστε ο εαυτός μας ή δεν θα είμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι να ταιριάξουμε, υπάρχει και το άλλο. Προσωπικώς επιθυμώ να ακούν αυτοί με τους οποίους ταιριάζω. Ας είναι και λίγοι ποιοτικά πράγματα. Για άλλη μα. Στο μεταξύ έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Οδηγώ στην ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Νομίζω ότι είμαι στη Φιλαδέλφια. Απίστευτο, παντού ΑΕΚ. Και πάρα πολλά άλλα. Μόλις αναφέρω κάτι τέτοιο, περίμετούλη, μπλοκαρέτους, υποφέρω με αυτό.

0: Faces.
1: Best 92.6. We
0: Agents.
1: The music
0: underway.
2: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
7: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430.000.

0: χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
8: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.
9: Don't shoot.
10: Best. And in the view, come on, exit.
11: Swear to tell the whole truth and nothing but the truth.
12: Don't shoot. Λοιπόν, η ομορφότερη φαρμακοποιός των Αθηνών και στην Καλυθέλα να μας έχει πάρα πολλά φάρμακα για την αυτία, τον εμετό. Θα ήθελα ωστόσο αυτά τα μηνύματα με αγάπη, με ενδιαφέρον να μου σταλούν στα social, όλοι έχουν social, να δω πρόσωπο, ανώνυμα, τι να το κάνω. Έχετε απαντήσει εσείς αντεμού, say it right, πάρα πολύ. Μην απαντάς, λέει, γιατί δίνεις δύναμη. Αλλά έχει έρθει απάντηση σε αυτό που είπα στα νιάτα μου. Για νιάτα σου λέει. Δεν καταλαβαίνετε το χιούμορ ορισμένοι, το χουμόρ. Και κάτι μου λέει ότι είναι... Το μήνυμα έρχεται από... Από κορίτσι. Λέω εγώ, μήπως ίσως μπορώ να λανθάνω. Γεια σου, Ανίτα μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Είναι πολύ σωστό αυτό, αν δεν ταιριάζεις γιατί ακούς. Έτσι και να κράζω, μου αρέσει. Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, γραμμή 117, μόνο best, φιλιά. Και έχει έρθει ένα πολύ σωστό, μισό να το βρω, γιατί έχει αξία. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί μιλούν έτσι. Αν είχαν όλη αυτή τη γλώσσα για ό,τι συμβαίνει καθημερινά, πολιτικά, κοινωνικά, στα σοβαρά δηλαδή, θα ήταν διαφορετική η κατάστασή μας, αλλά που στα άλλα. Σοφόν το σαφές. Γεια σας το Κυριάκη Βιωτία.

Παιδιά, δεν στενοχωριέμαι όταν έρχονται αρνητικά σχόλια, μηνύματα. Κατανοώ, συμπάσχω, νιώθω. Το εννοώ αυτό που λέω, δεν μπορούμε. Ό,τι είπε. Να ταιριάζουμε όλοι με όλους, το καταλαβαίνω. Ανοχή και αντοχή στη διαφορετικότητα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο θετικά, άλλη μόνο. Λοιπόν, μην ασχολείσαι, λέω, να πες για τον Καριμπού χαμός. Όλη μια παρέα με τους τουρίστες και πολύς πολύς χορός. Γεια σας στο Interior Design Studio και στο Φάληρο. Ευχαριστούμε. Ο ξενοφόντος μου λέει, ακολουθούμε το ρητό της αείμνης της Ρίτας Ακελαρίου. Τους γράφω, με γράφουν και έχουμε αλληλογραφία. Αλλό.

πω πω, τι μήνυμα είστε πάλι. Επικοινωνώ, λέει Μαρία, επικοινωνώ για τον εμετό της φίλης ή του φίλου τέλος πάντων, ότι την ασυμβατότητα εν έτη 2026, αν την εξελίξει χωρίς αρνητικά πρόσημα, θα κερδίσει μια εφάνταστη και ουσιαστική ίσως παπιδάκι. Can't do without you. Είναι ο Καριμπού. Σας το υπεραφιερώνω με όλη μου την αγάπη και την ουσία αν υπάρχει. Η μιζέρια βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας, δηλαδή εμάς. Πες ρε μαράκι, λέτε. Υπάρχουν παιδιά οι μίζεροι, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι μιζερομίζεροι. Είναι η επόμενη πίστα του μίζερου, ο μιζερομίζερος. Απογοήτευση να βλέπεις τι κόσμο είναι ανάμεσά μας, κάθε μέρα το ζούμε. Η στεία βορεύει εδώ. I can't do it.

Without you, Caribou. Ο Αντώνης από Κεσαριανή καλημερίζει την Ειρήνη. Πελάτησα του γυμνάζεται με τις μουσικές αυτήν εδώ τη στιγμή. Δανάη Νίκο την αγάπη μου. Νταν, παιδιά ευχαριστώ. Γεια σας στην Πάτρα. Στον ιατρό μας. Ευχαριστώ για την επιλογή, την υποστήριξη.

άλλους λέμε τους εμετούς. Λες και λίγη τοξικότητα έχουμε ήδη γύρω μας. Μα τι είστε εσείς, μωρέ. Τι υπερδυναμίστε.

Νικόλας από Λευκάδα μου λέει: όποιος μπορεί να βγάλει κακία για την Παπιντό, δεν μπορεί να αντέξει ούτε τον εαυτό του. Εντάξει, μωρά, δεν πειράζει. Σύση μου λέει: με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο, δεν άκουγε, δεν ήξερε. Μετά την διαζώσεις γνωριμία μας συντονίστηκε η μαμά της Σύσης, είναι 70 ετών. Πες, λέει, σε όσους μιλούν άσχημα, ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσει έτσι, γιατί μας ηρεμεί αυτό το στυλ. Παιδιά, βάζω τη μουσική, βάλτε την ηρεμία. 12 ακόμη, 13 λεπτά. Αυτό είναι το προτελευταίο μας. Chris IDH είναι κυκλοφορεί ελεύθερο και έξω. Μην ασχολείστε γιατί πέτυχε το σκοπό να ασχολείστε, δεν πειράζει. Δεν θα κάνουμε το πρόβλημα του άλλου δικό μας, no. Ετοιμαζόμαστε για Δονούσα, Δευτέρα θα σε ακούμε από Μικρές Κυκλάδες. Καλύτερη εποχή είναι τώρα, περάστε τέλεια. Ο Νίκος τη Δήμητρα με αγάπη. Παιδικός σταθμός, όχι ραδιοφωνικός, ναι.

Καταπληκτικό τηλεφώνημα δέχτηκα στο στούντιο για ένα κομμάτι που είχα παίξει πριν από 10 χρόνια. Αυτή είστε. Κατάλαβα όμως ποιο είναι, το περιέγραψε σωστά. Την αγάπη μου. Πάρα πολλές ψήφους για αυτό το κομμάτι. Μπράβο για το γουστό. Γεια σου Σωτήρη, γεια σου Δώρα. Γεια σου Πανούλη στον Πειραιά, ευχαριστώ. Πάντα με σεβασμό ρε παιδιά. Μέσα μας όμως είναι και αυτό. Έγινε διαφορετικά.

Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλα ραδιόφωνα, να αμφιβάλλω, αλλά αυτά που γράφετε εδώ είναι, δηλαδή είναι πραγματικά για δημοσίευση. Δηλαδή η Αγγελική μου λέει, εμείς διαλέγουμε που θα ξαποστάσουμε, βάζει εισαγωγικά. Κάτι, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και χάνονται. Άλλοι διαλέγουν τα άνθη, άλλοι διαλέγουν τις ακαθαρσίες, άλλοι μας χοβολάνε, άλλοι... Ας διαλέξουμε τα άνθη, λουδιασμένα είναι έξω, άνοιξη γάρο, ωραιότερος μήνας είναι αυτός. Ακριβώς την καρδιά του Μάη, ε? Love is animal, τελευταίο κομμάτι. Uber Dunkey για την παρέα όλη την εβδομάδα. Θα τα πούμε Σαββατοκύριακο ραδιοφωνικά και στο μουσείο την Κυριακή και αύριο στο Σύνταγμα. Σας περιμένω από κοντά.

Να το το σωστό το μήνυμα. Νομίζω ότι πρέπει να ασχολούμαστε, λέει, σε κάθε κακία που λέγεται και να γινόμαστε υποστηρικτικοί. Όλοι μας. Η χολή πρέπει να πάψει. Αυτό κάνω. Έλα στην άκου το αλλιώς. Μπορεί και να σ' αρέσει, βρε. Έλα στην έλα στη Θεία Μέρη. Θα ψινώσουν να βάλεις καμιά κομματάρα του Χειρόση. Δεν προλαβαίνω σήμερα. Πάντα ψήνομαι για Χειρόση Γουατανάμπε. Εργάτη στον Ντεξ. Δεν κοιτάει ποτέ το κοινό, μόνο τα Ντεξ όταν παίζει ο Χειρόση. Λάτρης του ελληνικού σουβλακίου. Δηλαδή να είσαι μέσα στα σούσια και να θες να τρως σουβλάκι. Που αν το δεις ευρύτερα και αυτό σούσι είναι, τυλιγμένο.

Πριν φύγω να σας πω ότι αν ψάχνετε λάστιχο για το αυτοκίνητό σας, λάστιχα, υπάρχουν τα ελαστικά Λάσα. Αντοχή, ποιότητα, ανταποκρίνονται σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης. Καταπληκτικές τιμές. Ελαστικά Λάσα χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως λέει εδώ. Με μια εταιρεία με εμπειρία πάνω από μισό αιώνα, επίσημο εισαγωγιά στην Ελλάδα, η εταιρεία Θεοχαράκης, ΑΕ.

Τώρα αν είστε γνώστες, ξέρετε ότι οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που μοιράζονται. Το Super Social κινείται σε αυτήν εδώ ακριβώς τη φιλοσοφία. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου το παιχνίδι συνδέεται με την εμπειρία. Η εμπειρία γίνεται τότε πιο δυνατή, υπάρχει συμμετοχή. Γι' αυτό όλοι μαζί στο Super Social ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus παίξε υπεύθυνα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια. Ό,τι κι αν αποφασίσετε εν τέλει να κάνετε. Πολλά φιλιά. Και αύριο στον αέρα και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οπότε το νου. Thank you. Much. City εδώ.

0: 92,6.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της με το εκοφαντικό 5-0 επί της Ίντερ στο τελικό. Ενώ φέτος είναι έτοιμη για τον back-to-back, καθώς έφτασε στο τελικό της Πούσκας Αρίνα στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο ενθουσιασμός του κόσμου της εν ώψη του τελικού είναι τέτοιος ώστε προκαλούν απίστευτο πονοκέφαλο στη διοίκηση, αφού είναι περισσότερα από 200.000 τα αιτήματα για να βρεθούν στις εξέδρες του Parc des Princes και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από γιγαντοοθόνη, ενώ η χωρητικότητα του σταδίου είναι 47.000 θέσεις.
4: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
6: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για 18η χρονιά το Athens International

0: National Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

την Αγιά ρε χαϊρευτή. Ξεκινάει ολόκληρη εκπομπή, τίποτα. Και βάλαμε σήμερα πανηγυρτσίδικα. Μια και είναι Παρασκευή, μια και έχουμε εκτσίδες. Θα αρέσει και στον προπονητή τους και στο Γιώβιτς αυτό. Oh well, ας είναι, είναι 15 Μαΐου του 2026, στη μέση του Μάη. Ο καιρός είναι σαφώς για μπάνιο. Και λογικά πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο θα το επιχειρήσετε. Και το βράδυ θα μαζευτείτε να δείτε Eurovision. Ωραία, ήρθαν και κάποια καλωσορίσματα, ευχαριστώ.

Λοιπόν, τι έχει σημερινή μέρα? Έχει γενέθλια το Las Vegas. Είναι βασικά συμβολικά η μέρα που η σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία έχει αγοράσει εκεί πέρα όλη την έκταση για να βάλει γραμμές, άρχισε να πουλάει κόπεδα. Las Vegas, τα λιβάδια. Επειδή εκεί είναι ένα σημείο στην έρημο που υπάρχει και πράσινο και νερό. Ναι, και νομίζω ότι αξίζει μία επίσκεψη να κάνει κάποιος στη ζωή του στο Vegas, αξίζει. Και για να το απομυθοποιήσει, αλλά και για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κιτσαρία, η κρεπάλη, ο εκμαυλισμός. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον έτσι εντελώς πλαστικοποιημένο και fake.

Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι με γιορτάζουν όλοι. Και αυτό είναι, ξέρετε, από τις πολύ μεγάλες αδικίες της ζωής. Δηλαδή το πιο σημαντικό πράγμα που θα σου συμβεί, το πού και πώς θα γεννηθείς, δεν μπορείς να το αποφασίσεις. Είναι καθαρά θέμα τύχης και δεν περνάει καθόλου μα καθόλου από το χέρι σου.

είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας εννοείται, αλλά είναι και βασική αιστεία καλλιέργειας κάθε παθογένειας, κάθε ψυχικής νόσου,

Και επίσης κάτι άλλο τρομερό που έχουν οι οικογένειες είναι ότι καταφέρνουν να σε κάνουν να διαπράττεις τα ίδια λάθη παρόλο που ξέρεις ότι είναι λάθη. Και έρχεται εκείνη η καταραμένη στιγμή που έχεις αρχίσει και μεγαλώνεις και βλέπεις τους γονείς σου στο περίγραμμα της σκιά σου ή καμιά φορά που είναι ακόμα πιο εφιαλτικό, στον καθρέφτη σου, στον μπάνιο. Πω, πω.

Ναι ρε, εσένα το καλοσκεφτείς, τι σημαίνει οικογένεια, γεννιέσαι μωρό και είσαι στα χέρια κάποιων τύπων που δεν ξέρεις, που ενδεχομένως να είναι απολύτως ακατάλληλοι, που θα σου μεταδώσουν νευρώσεις, μπορεί και ψυχώσεις, συμπλέγματα, οτιδήποτε. Και εσύ σε ένα πλασματάκι εντελώς αδύναμο, άβουλο. Ένας κενός σκληρός δίσκος τον οποίο θα φορτώσουν ό,τι γουστάρουν και άντε μετά να κάνεις delete τα αρχεία. Δύσκολο.

υπήρχε manual για γονείς, δύσκολο ρε παιδί μου, και να υπήρχε δεν θα το διάβαζε κανείς. Γιατί κάποια πράγματα είναι περασμένα στο σύστημά σου. Άλλωστε, ρωτήστε τον εαυτό σας όσοι είστε γονείς.

σε μια έκρηξη αυτογνωσίας κάποιοι μου λέει ότι τα έχετε κάνει χάλια ως γονείς. Παιδιά, κανείς δεν είναι τέλειος, γιατί δεν μπορείς να βρεις το μέτρο. Μην είσαι τόσο μαλακός, γιατί δεν το κάνεις ευάλωτο. Μην είσαι τόσο σκληρός, γιατί πάλι δεν το κάνεις ευάλωτο ή και σκληρό. Μην του κάνεις τα χατήρια, γιατί δεν το κακομάθεις. Να του κάνεις τα χατήρια, γιατί πρέπει να σε αισθάνεται δίπλα του.

Και όλα αυτά, ρε παιδί μου, τα έχει φτιάξει η κουφάλο κατασκευαστής. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα θηλαστικό που γίνεται πάρα πολύ αδύναμο. Χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια την υποστήριξη των γονιών του ή της μητέρας του μέχρι να μπορεί να επιβιώσει. Οπότε γίνεται έρμεος στις διαθέσεις, στις προθέσεις, όλα αυτά που έχουν.

Ένα δύσκολο πρόβλημα, λέει. Χθες η κόρη μου είπε να πάει σε έναν τράπερ, είναι 13. Εγώ της είπα όχι, εσύ τι θα έλεγες? Εγώ θα μου τόσο κοροϊδό που θα πήγαινα μαζί, αυτό είναι το πρόβλημα.

Εδώ είμαστε. Παρεμπιπτόντως, επειδή φούντωσαμε όλα αυτά που γράφονται και λέγονται για την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, έχω γράψει σήμερα ένα κομμάτι στο News 24-7, το έχω ποστάρει και στα social. Που ουσιαστικά λέω έλεος ρε εσείς. Διότι κατά κάποιο τρόπο, αν διαβάσει τις περισσότερες προσεγγίσεις, θεωρούν την αυτοκτονία από δύο εφήβους ως κάτι αναπόφευκτο. Ως κάτι, okay, ρε παιδί μου, ναι, είναι σκληρός ο κόσμος, λογικό να αυτοκτονούν τα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Ούτε έχουμε βγει όλοι και λέμε σε μια γενιά, παιδιά, χορεύετε όλοι το χορό του Ζαλόγκου. Και ότι, ω Θεέ μου, σε τι άθλιο κόσμο είστε. Είναι σαν να λες τα παιδιά ότι, κοιτάξτε, αυτό που συνέβη, αυτή η πράξη αυτοχειρίας, έχει από πίσω και μία βάση και μία λογική. Δεν είναι έτσι.

και αυτό περιγράφεται ως το φαινόμενο του Βέρθερου. Από ένα μυθιστόρημα του Γκέτε που δημοσιεύτηκε το 1770 κάπου εκεί. Και εκεί είχε έναν ήρωα τον Βέρθερο, έναν νέο άντρα, ο οποίος πάει και ερωτεύεται μία παντρεμένη. Αλλά όπως έχει πει και η Λίτσα Διαμάντη, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Οπότε λέει ο ήρωας, κάποιος πρέπει να πεθάνει. Ποιος θα πεθάνει? Εγώ, και αυτοκτονεί. Το μυθιστόρημα είχε τόσο μεγάλη επιρροή τότε στην Ευρώπη που πάρα πολλοί νέοι άντρες αυτοκτόνησαν. Και αντίστοιχα έχει παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο όταν δραματοποιούνται ή προβάλλονται υπερβολικά κάποιες αυτοκτονίες που ουσιαστικά εξειδανικεύονται. Όπως αυτή η αυτοκτονία των κοριτσιών προβάλλεται ως μια κραυγή διαμαρτυρίας για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν είναι έτσι. Και όχι, κυρία Καριστιανού μου, δεν είναι έτσι. Που πήγε να βρει και διαχρονική πολιτική ευθύνη γιατί αυτοκτόνησαν τα κορίτσια.

Και αντί, ας πούμε, η δημόσια κουβέντα να στραφεί στο ότι παιδιά, η ζωή είναι καλή. Καθόμαστε εδώ και 4-5 μέρες και λέμε στα παιδιά πόσο χάλια είναι η ζωή, πώς το μέλλον θα τα αντικαταστήσουν τα ρομπότ. Νομίζω δηλαδή το πήραμε λίγο στραβά.

0: We the music.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
6: Το Comic-Dom-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Μέγαρον.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Best 92,6.

ένας φίλος. Είμαστε ένας φίλος μας λέει ότι όποιος οδηγεί στη Λέα συνουσιάζεται παθητικά. Τον συχάθηκα, λέει, τι μπορεί να κάνει ως γονιός αυτός ο οδηγός, τίποτα, το ίδιο.

Για να κλείσω το θέμα με αυτό που γράφει ένας φίλος. Πριν καταλάβουμε ότι οι γονείς μας είχαν δίκιο, αποκτήσαμε παιδιά που πιστεύουμε ότι έχουν άδικο. Εγώ χάζευα αυτό το παιδάκι του Μάσκ που το είχε μαζί του στο Πεκίνο. Ένα παιδάκι με περίεργο όνομα που το φωνάζουν X. 5-6 χρονών. Και λες τώρα τι παιδάκι μπορεί να είναι αυτό που έχει μπαμπά τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, που στα 5 του είναι μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Πεκίνο συνοδεύοντας τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Καριστιανού σε μια AI βέβαια κατασκευή. Να αφήνει ένα περιστέρι στην πλάτη Αριστοτέλους. Ευτυχώς που είναι η κυρία, γιατί αν ήταν άντρας θα ήταν άσχημο να έχεις κάτι, να δείξεις κάτι το αντίστοιχο. Ένα κύριο δηλαδή με το πουλί στο χέρι. Δεν θα κάνει καλό συνειρμό, ενώ με την κυρία Καριστιανού είναι αλλιώς. Το κόμμα θα αγαπάει την Ορθοδοξία, τη Ρωσία από ό,τι φαίνεται, καθώς συντάσσεται μαζί του και ίσως είναι και ο εκπρόσωπος, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής από τη Μόσχα. Τι θα κάνουμε με τα ρωσικά κόμματα στην Ελλάδα? Θα πλακώνται μεταξύ τους Βελόπουλος με Καριστιανού.

Καλύτερα ρωσικά κόμματα παρά αμερικανικά, μου γράφει κάποιος. Ναι, οκ, ρε παιδί μου, περιορέξεως. Το ορθόδοξο γένος, το ξανθό γένος. Δεν και με τις προφητείες του Γέροντα που έχει πει ότι θα μας βοηθήσει για να ανακτήσουμε την πόλη.

Γιατί τόσο ρωσόφιλοι στην Ελλάδα? Διότι ασκεί παραδοσιακή επιρροή η Ρωσία εδώ και 200 και βάλε χρόνια. Από την εποχή των ορλοφικών που μας στείλαν στον Κουβά, τώρα μιλάμε, όποιος θέλει γκουγκλάρει ορλοφικά. Η Ορθοδοξία, ο Υψηλάντης, ο Καποδίστριας, υπήρχαν ερίσματα.

Ορίστε, τώρα θα διαβάσω βαρισίματο μήνυμα. Εννοείται ότι είμαστε με τη Ρωσία, φίλε Κώστα. Και η γυναικάρα μου είναι από εκεί. Οπότε, αχ, μισό λεπτό, γιατί θα χάσω το μήνυμα. Μισό λεπτό, το πω από την αρχή. Εννοείται ότι είμαστε με τη Ρωσία, φίλε Κώστα, και η γυναικάρα μου είναι από εκεί.

Οπότε άλλος ένας λόγος να είμαστε με τον Πούτιν. Μάκης Καβάλα. Μάκη, παντρευτήκαμε Ρωσίδα. Αμπά.

Τέλος πάντων, δεν θα αναλύσουμε τώρα τα ψυχολογικά μερίσματα της ρωσοφιλίας στην Ελλάδα. Και πολύ μεγάλη επιρροή που ούτως ή άλλως ασκεί η Ρωσία εδώ και χρόνια και πάρα πολλά χρήματα ρίχνει. Ούτως ή άλλως, αν θυμάστε, στη Συμφωνία της Γιάλτας και εκεί και μετά που μοίρασαν τον κόσμο ο Τσέρτσιλ, ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ κλπ. Συμφωνία έλεγε 10% επιρροή στην Ελλάδα, την οποία αυτήν έχει δηλαδή, ίσως να έχει και λίγο παραπάνω. Είχε το κουκουέ που ήταν περίπου εκεί, είχε φτάσει τις καλές μέρες και στο 10%. Και τώρα αν αθροίσεις κοινοβουλευτικά το κουκουέ, το Βελόπουλο, βάλεις και την Καριστιανού, κάπου εκεί θα είναι.

Κάποιοι μου γράφετε ότι είναι εξαιρετικό, κάποιοι δύο, το σπότ της κυρίας Χαριστιανού με το Παχύ Περιστέρι. Θυμίζει και λίγο Κάτια Δανδουλάκη στην αρχή της Λάμψης, τους τίτλους. Βλέπουμε τη Βύρνα να είναι εκεί πέρα με τα Περιστέρια, αυτά τα Βρωμόπουλα, τις 18ρες, το Σύνταγμα, πού είναι.

Μπερλίν και για την Ελλάδα έγραφε 90% βρετανική επιρροή, 10% σοβιετική. Ο Στάλιν έβαλε ένα τικ στο χαρτί.

Γιατί λέει να υπάρχει άγαλμα του Τσόρτσιλ, είμαστε αγγλική απικία, όχι. Αλλά χάρη στον Τσόρτσιλ θα γίναμε ρωσικοί. Στο μία οδός, ας πούμε, πώς έχουμε τιμήσει μεγάλους φιλέλληνες ή τους επικεφαλείς της ναυμαχίας στον Αβαρίνο. Αυτή η οδή δηλαδή νομίζετε ότι είναι κοδρικτόνος, ρυκνή.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της με το εκοφαντικό 5-0 επί της Ίντερ στο τελικό, ενώ φέτος είναι έτοιμη για το back-to-back καθώς έφτασε στο τελικό της Puskas Arena στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο ενθουσιασμός του κόσμου της εν ώψη του τελικού είναι τέτοιος ώστε προκαλούν απίστευτο πονοκέφαλο στη διοίκηση, αφού είναι περισσότερα από 200.000 τα αιτήματα για να βρεθούν στις εξέδρες του Parc des Princes και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από γιγαντοοθόνη, ενώ η χωρητικότητα του σταδίου είναι 47.000 θέσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Στο Βούς, η αεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για

0: άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έστε 92,6 και διατίθεται και σε podcast. Πληροφορίες στο yannakidis.com. Μαζί με τα social του μικροπαραγωγού. Όσοι είστε τώρα στο Live24, μπορείτε να κοιτάξετε εκεί που γράφετε το μήνυμα. Σας έχω στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο link από ένα άρθρο σημερινό της Ότης Τριανταφύλου στην Athens Voice για τη σημερινή Ρωσία, την νοοτροπία του Μέσου Ρώσου και την ορθόδοξη σαρία του Πούτιν, που έχει μέσα μισογυνισμό, ομοφοβία, κάργα ορθοδοξία κλπ. Δεν θα το βρείτε ενδιαφέρον, διαβάστε το αν σας νοιάζουν αυτά βέβαια.

κατέβηκε ο άλλος από το Γερανό εκεί πέρα στα προσφυγικά. Έχουν εκεί πέρα μια διαμαρτυρία στα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας που είναι υποκατάληψη. Αυτή είναι ρε εσείς Ελλαδάρα και μου λέτε για χούντες, κούλι και λοιπά. Στα δύο βήματα από τη Γαδά έχει κατάληψη. Στα προσφυγικά που είναι ετοιμόρροπα μένουν εκεί πέρα διάφοροι τύποι από 27 λέει διαφορετικές χώρες. Και δεν θέλουν να υλοποιηθεί το σχέδιο ανάπλασης που είναι να φτιάξουν ξενώνες για τους συνοδούς των ασθενών στα νοσοκομεία εκεί, στον Άγιο Σάβα. Και σου λέει όχι, γιατί κρύβεται από πίσω ένα σχέδιο, ας πούμε, εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και το και έχει πολύ ενδιαφέρον, θα αναβαθμιστεί η περιοχή και άρα θα αυξηθούν τα ενίκια. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, σαν να λες δεν θέλω τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στο μετρό γιατί αν καταργηθούν τα χάρτινα πώς θα κάνουμε τζιβάνες. Και έτσι λοιπόν κάνουν κάποιοι συμβολική απεργία πείνας μιας ημέρας. Και ο άλλος ανέβηκε εκεί πάνω στο Γερανό και κάθεται. Τι να πεις.

Σου λέει δεν γίνεται να φτιάξουμε κοινωνικές κατοικίες και όταν ήδη υπάρχουν εκείνοι οι κοινωνικές κατοικίες, αφού λειτουργούν συνελεύσεις, δομές φιλοξενίας, πολιτισμού και αλληλεγγύης. Μα το μήπως τελικά η Γάβδος θα ήταν μια λύση για όσους θέλουν να πάνε εκεί να κάνουν εγκαταστάσεις.

Δηλαδή είναι επιχείρημα, θα αναβαθμιστεί η περιοχή και θα αυξηθούν τα ενίκια, μην το κάνουμε. Άννα, να πέρασε από το προσφυγικό όποτε θέλετε, ραντεβού. Καμία αντίρρηση δεν έχω, αλλά για ποιο λόγο να μην γίνουν οι ξενώνες των συγγενών που είναι στα νοσοκομεία? Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό το χάλι, το οποίο είναι ένα αισθητικό χάλι αυτή τη στιγμή?

Να, και το κλασικό επιχείρημα, ας αναβαθμίσουν πρώτα τον Άγιο Σάββα. Και όχι, δεν είμαι κατά των καταλήψεων. Στο Χαλάνδρο έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κατάληψη σε ένα φανταστικό σημείο δίπλα στο θέατρο Ρεματιάς. Κτήμα Πραποπούλου. Που είναι μια χαρά. Είναι ένα σπίτι το οποίο έχει εγκαταλειφθεί, δεν ξέρω από ποιους, αν και είναι και φιλέτο το σημείο. Έχουν περιποιηθεί το κήπο, έχουν και ένα άλογο. Αλλά το επιχείρημα με τα προσφυγικά αδυνατό να το κατανοήσω. Τέλος πάντων, ας είναι.

Όχι, δεν θα τα γκρεμίσουν τα προσφυγικά, θα γίνει η ανάπλαση. Και θα γίνουν κάποιες κοινωνικές κατοικίες για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, και ξενώνες για συγγενείς ασθενών στα νοσοκομεία.

Ιωάννα, θα διαβάσω και το μήνυμα ενός εφηβούς ακροατή. Εσένα να στείλουμε στη Γάβδο, κολόπεδο, μισέλινα. Άντε και βούλωσέ το λίγο με τις ακροαριστερές παπάτσες σου. Εμείς ακούμε το σταθμό από τη μέρα που άνοιξε και δεν έχουμε την όρεξή σου, βλάκα. Δεν ξέρεις πόση χαρά μου δίνουν αυτά τα μηνύματα.

Παιδιά, δεν φταίει ο Μάριος, παίρνετε τηλέφωνο και ρίχνετε πινελίκια για τα προσφυγικά. Ο άλλος μου λέει για κάποιο λόγο λέγονται προσφυγικά άσχετα από το 1933. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν πια πρόσφυγες. Ενώ Έλληνες. Θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει αυτή η οικογένεια από το Περιστέρι που ήταν με τα 6 παιδιά σε ένα δωμά. Χάλια, οι άνθρωποι βέβαια με εμφανή διαταραχή, και εδώ φαίνεται και το πρόβλημα του κράτους. Πήγε να λέει τα παιδιά με πάνω στο σχολείο και περιμένουν και 7ο παιδί. Άκουγα το πρωί το Γιώργο το Λιάγκα να απορεί πώς το κάναν το 7ο παιδί, πώς συνελήφθη το παιδί. Ήταν μπροστά και τα άλλα 6.

και τα προσφυγικά θα μείνουν και το μετρό δεν θα γίνει καθήκη, μου γράφει κάποιος. Καλά, βασικά μου είναι παγερά διάφορο με ένα βόρεια προάστια, παιδιά.

Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά για το τελευταίο διάλειμμα. Ας μην ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης, μια και είναι και Παρασκευή. Μπορείτε να ζητήσετε καμιά παραγγελιά, αν υπάρχει το κομμάτι θα παίξει.

και να σας πω που μπορείτε να δείτε τη Μαρία μας από κοντά το Σαββατοκύριακο. Πρώτα θα σας πω για την Κυριακή στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί ως τις 12. Η μέρη μας ήταν εκεί. Γιατί το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ διοργανώνει ένα Σαββατοκύριακο εμπνευσμένο από την Διεθνή Μέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών με happening, ξεναγήσεις, παιχνίδια και όλα αυτά τα ωραία. Και ο Best θα είναι εκεί με τη Μαρία μας, ένα special live radio show.

Επίσης η Μαρία θα είναι αύριο στις 10 στην πλατεία Συντάγματος, στο εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Δεν θα σας εξετάσει, μη χαίρεστε, θα παίζει μουσική. Γιατί είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας για την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από δερματολόγο. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό στο νοιάζομαι εξετάζομαι.gr.

0: 101,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20

0: 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

συγκεκριμένο κομμάτι για σκληρά αγόρια. Για τα συνεργεία αυτοκινήτων που τώρα το χορεύουν. Ανοίγω και την παιδική χαρά.

Έλα ρε Μάκη, τώρα Maiden δεν βάζουμε. Είναι πολύ σκληρά αυτά. Να, κάποιος θέλει άποψη, ζωή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Εξαρτάται τι ζωή κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Οπότε για κάποια πράγματα, για τα περισσότερα. Και πόσα λεφτά βγάζεις βέβαια.

Πολλές αμερικανικές ταινίες, μου λέει κάποιος, βλέπεις, δεν υπάρχει το American Dream, είναι ένα ψέμα. Άντε να πάει 2 η ώρα να ξεκουμπιστεί ο Citizen. Ο Μάκης κατανοεί και πάει να συνεχίσει τη δουλειά. Καλή δουλειά ρε Μάκη. Das Fidanier.

Επίσης να σας προτείνω την Τρίτη να δείτε, θα βγει το Vidcast που έκανα με το Γιάννη, το Βαρουφάκι. Λέει μερικά απίστευτα πράγματα. Αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, ποιος μπορεί πια να κάνει χωριό με το DPG, ρε παιδιά.

Παιδιά, με το Γιάννη γνωριζόμαστε. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, 17-18. Οπότε γι' αυτό και η συνέντευξη, συζήτηση γίνεται στον ελληνικό. Ξέρει την άποψή μου για τη διαπραγμάτευση του 2015.

παιδιά, hard rock τώρα δεν παίζω, γιατί όποτε βάζω γκρινιάζει, πέφτει πολύ γκρινιά. Οπότε άστο, υπάρχουν άνθρωποι που με το ζόρι ανέχονται, ας πούμε, την εκπομπή. Τους βάλουμε και hard rock από πάνω.

Ενώ το επόμενο κομμάτι που συντήθηκε μπορεί να παίξει άνετα, φυσικά μόνο από αυτή την εκπομπή. Οι υπόλοιπες εκπομπές του Best δεν θα καταδέχονται ποτέ. Μα ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Ναι, ναι, ερώτημα με απάντηση που αλλάζει ανά εποχή. Δυσκολεύομαστε να καθοδηγήσουμε το γιο μας ως προς τη βιαιότητα κάποιων συμμαθητών του. Να αντιδράσει με βία, άρα να γίνει ίδιος με αυτούς, ή να τον αφαίρει στη δασκάλα και μετά να στοχοποιηθεί.

Δύσκολο ερώτημα. Αυτά, γι' αυτό όμως υπάρχουν οι γονείς, υποτίθεται, να το λύσουν οι γονείς μεταξύ τους. Δηλαδή οι υπόλοιποι γονείς να μαζέψουν τα παιδιά τους.

δε πρώτες γνώμες που έρχονται είναι να παίξει ξύλο, να αντιδράσει με βία, αλλιώς η ζωή θα τον τιμωρήσει άσχημα. Να πάει στη δασκάλα, γιατί πρέπει πάντα να μένει εντός πλαισίων.

Γιατί δεν αποκαλύπτεται σε ποιον ανήκει ο Best. Α, δεν μπορούμε. Αλλά θα αφήσω ένα στοιχείο, ας πούμε. Βασικός μέτοχος του Best είναι ένα fund, ο επικεφαλής του οποίου επισκέπτεται κάθε Σάββατο τη συναγωγή.

Αν έχει το σχολείο σχολικό σύμβουλο να μιλήσουν οι γονείς μαζί του. Κάποιος γράφει, ξέρω αν είναι πάλι από τους γονείς, ότι έχουμε απέναντί μας την αλβανική μαφία στο σχολείο. Βέβαια μπορεί να το πει στη δασκάλα και η δασκάλα μην τον καρφώσει. Ξέρω, υπάρχουν τρόποι, τώρα ξέρουν αυτοί. Όχι παιδιά, ο Μπες τα νίκη σε μια εταιρεία που έχουν συστήσει πρώην εργαζόμενοι του. Δεν ανήκει δηλαδή σε εβραϊκό φαντ, ήταν κακό αστείο. Όχι τίποτα άλλο γιατί πολλοί τα πιστεύουν. Αυτό το ζήτησε η Όλγα για την κόρη της, τη Μελίτα.

για το Hayes Davis και την ανάρτηση του «Δε σχολίασα», που γράφει ότι ακούω ονόματα εκτός από αυτό που μου έχει δώσει η μάνα μου, και στο τέλος τελειώνει και με φωτογραφία του DPG. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι για τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται ειδικά από την Αμερική, όλα αυτά τους φαίνονται πάρα πολύ εξωτικά, που συμβαίνουν εδώ, πάρα πολύ τραβηγμένα.

Τι ζώδιο είμαι, Σκορπιός. Θα ήθελα να ανταλλάξω, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, η Άννα Αναστασίου, που δεν είναι από τη Μάλαγα, όπως είναι η πρωταγωνίστρια του τραγουδίου, από κάπου εδώ πιο κοντά. Ακολουθεί για να σας οδηγήσει μελωδικά, γλυκά και όμορφα στο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις

0: data centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569 για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
11: I forgot to introduce myself.
12: Best 92.6.

Ακριβώς όπως τα θέλαμε, ακριβώς όπως περιμέναμε, με υπέροχο καιρό για την σημερινή μεγάλη μέρα, για το ανοιξιατικό πάρτι του Best. Άλλες 2 ώρες παρέα, όπως κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Άννα Αναστασίου. live24.gr και best96.gr για εσάς, με καλοκαιρινό ήλιο έξω.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βγαίνουμε έξω. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, λοιπόν, στο ξεκίνημα καλά τα πήγαμε, αλλά μετά πιάσαμε τις κουβέντες. Και σήμερα στο κήπο του Ζαπίου στην Αίγλη γιορτάζουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης από τις 7 και μετά. Είσοδος ελεύθερη. Το πιο βασικό το ξεχάσαμε.

γεμάτη δεκαετία αφιερωμένο σε όσους το ήξεραν πριν από την πρόσφατη εκδοχή του στο remix στους Δικοάτρο και Chris Norman στο Stumbling In, και αφιερωμένο σε εκείνους που πραγματικά πρέπει να νιώθουν ευτυχισμένοι εάν όντως γυρίζοντας και κοιτάζοντας πίσω τη ζωή τους δεν θα έλεγαν απολύτως τίποτα. I wouldn't change a thing μέχρι το break.

0: Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση.

0: τη Magoodis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου.

0: στο ΟΑΚΑ.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

γεμάτο Σαββατοκύριακο. Γεμάτο Σαββατοκύριακο με best μουσικές. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομίλωτε στη Νέα Κηφισιά, μας περιμένει για να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Με τη Μαρία Παπηδάκη στη Νέα Κηφισιά, με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Αρκεί να κλείσετε τη θέση σας στο tengroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε.

Νιόρντε λοιπόν και το 1963. Δεν ξέρω λοιπόν για ποιο λόγο κατά τη διάρκεια του χειμώνα είχε καθιερωθεί, κάπως είχε προκύψει. Δεν ξέρω πραγματικά το λόγο και το είχαμε ονομάσει τραγούδι της Παρασκευής. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του Morrissey. Αυτό και άλλο ένα ακόμα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις 3.

Ήταν το τραγούδι λοιπόν της Παρασκευής, μέχρι που μας νευρίασε στο The Bio Morrissey και το αφήσαμε πίσω μας. Και αυτό είχε γίνει λίγο τραγούδι της Παρασκευής, Winter και First Move μέχρι τις 3. In this game of love, there's always pain and pleasure.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της με το εκοφαντικό 5-0 επί της Ίντερ στο τελικό. Ενώ φέτος είναι έτοιμη για το back-to-back, καθώς έφτασε στο τελικό της Πούσκας Αρίνα στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο ενθουσιασμός του κόσμου της εν ώψη του τελικού είναι τέτοιος ώστε προκαλούν απίστευτο πονοκέφαλο στη διοίκηση, αφού είναι περισσότερα από 200.000 τα αιτήματα για να βρεθούν στις εξέδρες του Parc des Princes και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από γιγαντοοθόνη, ενώ η χωρητικότητα του σταδίου είναι 47.000 θέσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Σκέψε υπεύθυνα.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Best 92,6.
15: We the music.

Και ξανά καλό μεσημέρι, πέστε 92,6. Δεν ξέρω αν ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που ούτε καν ήξεραν ότι ο Πάτη Σμιθ έρχεται για συναυλία στην Αθήνα. Πάντως, εάν ανήκετε σε αυτήν, το φοβερότερο από όλα είναι ότι η εμφάνισή της σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού είναι sold out. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Μέχρι τις 4, Άννα Αναστασίου εδώ. Για κάποιους Μαρία, δεν πειράζει, δεν θα τα χαλάσουμε καθόλου. live24.gr και bestnd6.gr για τα μηνύματά σας.

Γιατί έχω πάθει και εγώ με αυτό το κομμάτι. Ακουγόταν και μια φίλη μου λέει: θέλω σε παρακαλώ να μου βάλεις αυτό το κομμάτι που λέει Another Year of Ramazan, που είναι στην πραγματικότητα το Round the Sun των Poolside.

Τελικά μετά από πολλή σκέψη επικράτησε την ακούσαμε την original εκδοχή του Easy, των Commodores.

φαντάσου δύναμη που έχει αυτό το κομμάτι. Έφυγε από το γραφείο της για να έρθει στο στούντιο για να τα ακούσουμε εδώ παρέα μαζί. Το οποίο γραφείο της είναι εδώ δίπλα. Εντάξει, μην φανταστείτε, έκανε τρομερή θυσία η Δημητρούλα. Αλλά μιλώντας για την εύκολη ζωή, γιατί θέλουμε να γίνεται η ζωή μας πιο απλή και εύκολη, έχετε ήδη ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σίγουρα, και αν κόβετε τιμολόγια σας αφορά, η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια, δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας, ό,τι λογισμικό και αν έχει. Και αν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπαίνετε λοιπόν στο es1go.gr και μπορείτε εκεί να διαλέξετε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας.

0: frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο. Μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
18: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό.

0: Best παντού λοιπόν αυτό το Σαββατοκυριακό, μιας και ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωση για το καρκίνο του δέρματος. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρήπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Δημήτρη, μήπως σε ενοχλώ?
1: Κάνε δουλειά σου εκεί πέρα και άσε.
0: Θέλω να μου πας στην ταβέρνα αυτή.
1: Για ταβέρνα.
0: Την διαφημίζεις. Σάββατο λοιπόν, 16 Μαΐου, μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στο νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr.

Οι Δημητρούλες σήμερα που ακούνε κρυφά από τη δουλειά τους είναι όλα τα λεφτά. Άλλη Δημητρούλα τώρα, η οποία έχει και μακρύ μαλλί, το έχει ρίξει μπροστά για να μην φαίνεται ότι έχει το ακουστικό. Και χωρίς καν να το ζητήσει, έτυχε να μπορεί να ακούει στη δουλειά. Και αυτό είναι το αγαπημένο της κομμάτι.

Και αυτό ήταν για σήμερα και για όλη την εβδομάδα. Ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Αναστασίου. Και συνεχίζεται εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο και ραντεβού φυσικά στο ανοιξιάτικο πάρτι του Best, τον θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα στο κήπο Ζαπίου σήμερα από τις 7 το απόγευμα και μετά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
0: Best 92,6.
11: Next station, Nana.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Isn't it marvelous that we have been given the gift of seeing and hearing? Of course, seeing gives us a wonderful picture of the world around us.

What it is. Either say what it is, or if you are alone,

Μεσημέρι Παρασκευής 15 Μαΐου. Είμαστε εδώ παρέα για μία ακόμα μέρα, για ένα ακόμα μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Μαζί μας κάθε μέρα η Ιζομάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση αλλά και σε ψύξη. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

Your name like ice into my heart. Το όνομά σου σαν πάγος στην καρδιά μου. Αυτό είναι το Cold. Από το περίφημο πορνόγραφι των Cure. Μπλεγμένο με ένα άλλο αριστούργημα, το Radioactivity των

Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1975, ήταν μάλλον ουδέτερο ή τουλάχιστον κάπως γοητευμένο από την τεχνολογία τότε, το 1975. Μετά το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ όμως, οι Kraftwerk άλλαξαν τη στάση τους. Στο άλμπουμ The Mix του 1991 πρόσθεσαν νέους στίχους, στους οποίους αναφέρονται συγκεκριμένα μέρη που συνέβησαν πυρηνικά ατυχήματα, όπως το Τσερνόμπιλ, Χιροσίμα και αρκετά ακόμα. Έγινε ξεκάθαρα πλέον ένα αντιπυρηνικό μανιφέστο. Το κομμάτι ξεκινάει με έναν ήχο που μοιάζει με σήμα Μόρς. Οι Kraftwerk χρησιμοποίησαν τον κώδικα για να προφέρουν τη λέξη Radioactivity.

Ευτυχώς που έχουμε όλους εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, όπως την Αγγελική, η οποία έρχεται να προσθέσει πληροφορία για αυτόν τον ήχο που ακούγεται στην αρχή του Radioactivity. Είναι ο ήχος που προέρχεται από έναν μετρητή Geiger. Η συσκευή δηλαδή που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την μέτρηση της ακτινοβολίας. Αυτό δημιουργεί την αρχική ατμόσφαιρα. Συνοδεύεται όμως και από κλιμακούμενο ηλεκτρονικό ήχο, synthesizer, που αναπαράγει τον κώδικα Morse. Ευχαριστούμε πολύ την Αγγελική και συνεχίζουμε με Pet Shop Boys. Let's make lots of money.

Σε λιγότερο από 3 ώρες από τώρα ξεκινάει το μεγάλο πάρτι μας στην Έγκλη. Ένα πάρτι που συνδιοργανώνουν ο Best και ο Δήμος Αθηναίων στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στον θερινό Έγκλη, στον κήπο του Ζαπίου. Από τις 7 και μετά, σήμερα με ελεύθερη είσοδο.

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
3: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος!

0: σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: From generation to generation.
4: Best. And then the deal.

καταστράφηκαν σε έναν πιο ρυθμικό, πιο χορευτικό ίσως ήχο και έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία ακόμα και στα κλαμπ της εποχής. Εξερεύνησαν την ambient, την techno. Αυτή είναι η Cabaret Voltaire.

Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Στη Νέα Κηφισιά, πρωτέως 25, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Εκεί θα βρεθούμε, ο Best 92,6 με την Μαρία Παπηδάκη, σε ένα special live radio. Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε περιμένει στη Νέα Κηφισιά. Ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της με το εκοφαντικό 5-0 επί της Ίντερ στο τελικό, ενώ φέτος είναι έτοιμη για το back-to-back καθώς έφτασε στο τελικό της Puskas Arena στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο ενθουσιασμός του κόσμου της εν ώψη του τελικού είναι τέτοιος ώστε προκαλούν απίστευτο πονοκέφαλο στη διοίκηση, αφού είναι περισσότερα από 200.000 τα αιτήματα για να βρεθούν στις εξέδρες του Parc des Princes και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από γιγαντοοθόνη, ενώ η χωρητικότητα του σταδίου είναι 47.000 θέσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Το ComicDomCon Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands

0: Ορισμός Shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, Miles & Bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Assist Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Assist Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Best 92,6.
3: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Εδώ είμαστε και πάλι περίπου 9 λεπτά μετά τις 5. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Και αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat Thermosystem Premium.

Θα είμαστε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

όταν η New Order εκεί στις αρχές των 1982 είχαν αρχίσει να παίζουν live το Temptation που ακούμε εδώ. Ο Σάμνερ ακόμα δεν είχε γράψει τους στίχους, έτσι αυτοσχεδίαζε πάνω στη σκηνή.

Όπως και οι Cabaret Voltaire που ακούσαμε προηγουμένως έκαναν τα δικά τους στη διάρκεια των live. Οι μεν πρώτοι, οι Cabaret Voltaire, έπαιζαν πολύ συχνά πίσω από προβολές ταινιών κρύβοντας τα πρόσωπά τους. Ενώ οι New Order αρνούνταν τότε συστηματικά να κάνουν encore. Έτσι άφηναν το κοινό να περιμένει στο σκοτάδι, κάτι που έγινε σήμα κατά τεθέν τους. Μάλιστα ο frontman των δεύτερων, ο Bernard Sumner, έχει δηλώσει πολλές φορές πόσο έχει επηρεαστεί από τους πρώιμους ήχους των Cabaret Voltaire. Ένα τραγούδι που ακούστηκε βέβαια και στην ταινία Trainspotting και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως τότε.

Επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η ΕΔΑΕ διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα εκεί θα βρεθούμε και εμείς το Σάββατο, ο Best δηλαδή. Σε ένα ακόμα special live radio. Στα

0: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
5: Άρα σπίτι με μία στάση.

0: στάση. Τώρα μιλά σωστά.
1: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει

0: www.lovetefm.gr. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Best 92,6.

Ο Μικ Τζάγκερ έγραψε τους στίχους έχοντας στο μυαλό του την κόρη του, την Τζέιντ. Daddy, you're a fool to cry είναι μια φράση που του είπε η ίδια όταν τον είδε κάποια στιγμή στενοχωρημένο.

Η κιθάρα στο συγκεκριμένο περνάει σε δεύτερο επίπεδο. Το ηλεκτρικό πιάνο πρωταγωνιστή. Πιάνο που παίζει ο ίδιος ο Μικ Τζάγκερ. Κάτι σπάνιο για εκείνη την εποχή. Ο Μικ Τέιλορ είχε μόλις αποχωρήσει και γίνονται δοκιμές για τον νέο κιθαρίστα της μπάντας. Ο Ρον Γουντ αναλαμβάνει αυτό το ρόλο και σφραγίζει έτσι τη θέση του ως μόνιμο μέλος του συγκροτήματος. Ο Keith Richards δεν υπήρξε ποτέ θαυμαστής του τραγουδιού. Υπάρχει μάλιστα ένας διάσημος αστικός μύθος που επιβεβαιώνει εν μέρη και ο ίδιος ότι αποκοιμήθηκε πάνω στη σκηνή την ώρα που έπαιζαν το Fool to Cry σε μια συναυλία του στη Γερμανία το 1976.

Morrissey, I Have Forgiven Jesus, I Lost Them Best. Λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα, ενώ από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 4. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα.

0: ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Best 92,6. Choose music.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση. Τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: Στην Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
7: Best 92,6.
8: Choose music.

0: 92,6. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα. Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της, εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και

0: επιλεκτή αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Best 92,6.
3: We, the music.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι,

0: Αμπιγιού Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξί Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Το Comic-Dom-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Best. 92,6.
7: Choose music.

0: 92,6.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen, Beach και Αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η Σίβη Κόρντα και η Μάρθε δίνουν το ρυθμό με Space Disco, House και Feel Good Vibes. Και η Εσπολόν Τεκίλα φέρνει μαζί το αντισυμβατικό πνεύμα του Μεξικού. Εδώ η ουσία γράφει τις δικές της ιστορίες, ανακαλύπτοντας την Αθήνα έξω από τα καθιερωμένα. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, χωρίς περιτά στολίδια, μόνο η εμπειρία. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Εσπολών Τεκίλα, worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Choose music.

Πολλές, πολλές καλησπέρες. Επιτέλους βράδυ Παρασκευής. Όχι ακόμη, αλλά σιγά σιγά. Μπες στην 92,6, η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9.

είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν ακούτε και σήμερα, καλή ακρόαση.

και φυσικά μια τέτοια ωραία βραδιά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πού αλλού? Στο Ζάπιο. Καθώς ο Best και ο Δήμος Αθηνών σας περιμένουν στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best. Στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα. Στον κήπο του Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της άνοιξης. Με ελεύθερη είσοδο ήδη από τις 7 έχουν ξεκινήσει. Και βεβαίως απολαμβάνουμε το Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Και απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Και φυσικά δεν έχουμε μόνο αυτά τα δρόμενα στην πόλη, είναι πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει σήμερα και το Comic Dome Con Athens μέχρι τις 17 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Ο Guts επίσης έρχεται για μια συναυλία στη χώρα μας. Έναρξη την Κυριακή και για την έκθεση της Tilda Swinton. Athens Tattoo Convention επίσης. Και βεβαίως την Κυριακή LTJ Bookem. Αρκετά για να μας κρατήσουν άγριοι για καλό λόγο.

Και αυτό Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, δεν έχουμε μόνο πολιτιστικά. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνία Ομιλωτές στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, με παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο tegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, Πρωτέως 25 στην Κηφισιά, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με πολυμουσική, ρομποτική, εικαστικά, εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

0: κανέναν με 2,6.
1: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
2: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
0: Best 92,6.
4: We, the music.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο στον Best 92,6. Μέχρι τις 9 η Βασιλική Πανουριά. Πολλές καλησπέρες, Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Λιέγη, Ελβετία. Καλησπέρες στο Μαρούσι, καλησπέρες και στο Όσλο.

ήρθε σε όσους μας ακούτε καθοδόν, σε όσους ακούτε στη δουλειά, σε όσους χαλαρώνετε και λίγες παραπάνω αν είστε καθοδός για το πάρτι του Best.

έως εδώ οι συναυλίες. Μέσα στον Ιούνιο περιμένουμε Goldie. Είναι και το θερινά φεστιβάλ. Οι Gorillaz που ακούμε και εδώ ήδη sold out. Και έρχονται ακόμη οι David Byrne, Thiever Corporation με Wailers, Moby, Garbage. Χάρα σε Ευαγγέλια φυσικά για όλους τους Metalheads, καθώς η Iron Maiden είναι στα προσεχώς. Και όχι μόνο. Adriatic περιμένουμε στο τέλος του μήνα. Black Coffee το Σεπτέμβριο. Τεράστια η λίστα.

Και βεβαίως είναι η εποχή που ανοίγουν τα θερινά. Ήδη κάποια έχουν κάνει την έναρξή τους. Σε αυτά προστίθεται και το Συνέλληλα. Πολύ αξιόλογο το πρόγραμμά του. Ενώ οι ταινίες που θα δούμε τον Ιούνιο είναι όλες μία και μία. Θα έχουμε χρόνο όμως να τα πούμε αυτά. Έχουμε και Γκάι Ρίτσι μαζί με Χένρι Καβέλ στα προσεχώς. Μέχρι το τελείως καλησπέρας ακόμη σε Έλληνα και Κίνα.

Άλλη μια δράση για καλό σκοπό έχουμε αυτό το Σάββατο. Καθώς ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε λοιπόν στο ημερολογιό σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Και αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόσληψη και την πρόληψη, συγγνώμη, και την προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Περισσότερες πληροφορίες στο nyazome-exetazome.gr.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Best 92,6. Ακολουθεί ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Με κάποιους από εσάς θα συναντηθούμε και σε λίγο στο Ζάπιο. Καλό βράδυ σε όλους, ραντεβού και πάλι από Δευτέρα.

0: 101,6.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen, Beach και Αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η CV Corda και η Marthe δίνουν το ρυθμό με Space Disco House και Feel Good Vibes. Και η Espolón Tequila φέρνει μαζί το αντισυμβατικό πνεύμα του Μεξικού. Εδώ η ουσία γράφει τις δικές της ιστορίες, ανακαλύπτοντας την Αθήνα έξω από τα καθιερωμένα. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, χωρίς περιτά στολίδια, μόνο η εμπειρία. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Espolón Tequila, worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
0: Best. 92,6.
5: Choose music.

Only love can break your heart. Εκκίνηση για τη νύχτα της Παρασκευής. Καλησπέρα, Best in the 2,6. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

από τις μεγάλες αδυναμίες για την χρονιά που διανύουμε. Manifest. Από τις 7 η ώρα έχει ξεκινήσει το ανοιξιάτικο πάρτι του Best στο θερινό κινηματογράφο Eagle Cinema στον κήπο του Ζαπίου. Θα πάει μέχρι τις 11. Όπως πάντα, παρέα με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Από το σήμερα, έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Η διασημότερη στιγμή των Αστερονόβα, η νέα ζωή. Αυτή την εκτέλεση εδώ, Μάξι.

0: music.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Choose music.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Πρώτα απ' όλα συμπληρώνονται 40 χρόνια από το πρώτο Top Gun και η πρώτη κλασική ταινία του 86 επανακυκλοφορεί. Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer και παρέα και το δεύτερο, το Maverick, με τον Tom Cruise παρέα με την Jennifer Connelly και τον John Hamm. Γκρίζα ζώνη, αμερικανική περιπέτεια με τον Τζέικ Τζιλεχάλ, Χένρι Κάβιλ και Ρόζαμοντ Πάικ. Η δραματική ταινία από την Αυστραλία ανάμεσα σε τρεις ζωές. Με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν. Η γαλλική κομμετή αυτόματος τηλεφωνητής. Η δραματική ταινία από την Τσεχία, το Τροχόσπιτο. Iron Maiden, ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην καριέρα των Iron Maiden τα τελευταία 50 χρόνια. Και τέλος η ιταλική κομεντή «Για σένα».

Τρίτη, μέρα του Μάη, είναι και η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Τρίτη νύχτα για το 79ο Film Festival στις Κάνες. Αύριο έχουμε ένα νέο φεγγάρι. Η Κυριακή 17 είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας. Και από το σήμερα έτοιμη για το δεύτερο throwback. Μιλήσαμε για τα 40 χρόνια anniversary του Top Gun, του πρώτου Top Gun, το 86. Θα πάμε 40 χρόνια πίσω, θα πάμε όμως 30.

για να θυμηθούμε ένα θρυλικό release της Tribal America. Νύχτα Παρασκευής, κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές, εδώ παρέα στον Best.

0: 101,6.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best.

Ακυκλοφόρητο edit στο classic του Λόρεν Γκαρνιέ. Ακριβώς στην καρδιά του Μάη. Νύχτα Παρασκευής. Το ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλησα Πίου. Σε εξέλιξη από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11. Σχεδόν 7 μετά τις 10. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

κυκλοφορία περσινή, αλλά θυμίζει house από τα παλιά. Θα γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, γιατί σαν σήμερα, το 2012, έφυγε σε ηλικία 63 η βασίλισσα της disco, Donna Summer, που πριν από 50 σχεδόν χρόνια

Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Best 92,6. Choose music.

Dancing on the Streets. Νύχτα Παρασκευή στην τελική ευθεία. Να θυμίσουμε αύριο, όχι μεθαύριο, Κυριακή 17 Μαΐου, ο Best με την Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκεται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών το Μιλωτέ στη Νέα Κευσιά με ένα special live radio από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με πολλές μουσικές, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, νύχτα Παρασκευής, παρέα στον Best, Διεθνής ημέρα οικογένειας. Και όπως είπαμε, αύριο είναι ένα νέο φεγγάρι. Η Κυριακή 17 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας. Ο καιρός λέει θα χαλάσει αύριο Σάββατο, μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχούλες. Επιστροφή σε άνοιξη από Κυριακή 17 Μαΐου με 25 αριά. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες. Από τις 11 μέχρι τις 12 επιλογές από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 12 με 1 αμυχή, 1 με 2 τσιπάλ, 2 με 3 man with the speaker, 3 με 4 ιζοντάρκο, 4 με 6 μπρους. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, όποιαν πάτε, ό,τι αν κάνετε, ένα μοναδικό.

Σαββατοκύριακο με τον Guy Gerber, ο οποίος επιστρέφει με τα Rumors Party του στην Ibiza. Θα φτάσουμε μέχρι τις 11 ακριβώς.

0: 92,6.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Theater.

Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας. All kind of shit going on. Top down. Best 92,6. Girl, you fool. Choose music.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

Best 92,6. Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Best 92,6. Choose music.

92,6. Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.